0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Seven languages. Jules Borg's life, time.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο

0: Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

where he would have a house.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Get down. Get down.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου το διαδίκτυο.

0: θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
4: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
3: Τι ώρα?
4: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
3: Τι 8.30, παιδί μου.
4: 8.
3: Τι 8.
4: 7.
3: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
4: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
5: Θα κάνεις εκπομπή.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα ρε Δημητράκη, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Πώς αισθάνεσαι που είναι Παρασκευή? Άχτι. Δεν σε νοιάζει? Γιατί δεν έχεις ρεπό αύριο? Λοιπόν, τι σε νοιάζει? Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να ξεκουραστείς, να πας στις βόλτες σου, να πας να πεις στο Βασιλιμάνι τις καφεδιές σου. Δεν θέλεις έτσι? Λοιπόν, σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει? Είσαι αχάριστος, βρε. Από τις μικρές χαρές της ζωής, βρε, περνάει όμορφα η ζωή, κυλάει. Και,
1: είμαι
0: ατάσταλος. Αχάριστος είσαι από α. Εδώ ο Σπανούλης έγινε αριανός, ρε. Ανέλαβε Άρη, έτσι. Εντάξει, μάνε, ο Κινέζος, ρε. Ήρθε ο Κινέζος. Πρόταση τέτοιο ήταν, έτσι. Ατατοκού, στο φίλο του. Το Κιμ Γιουκού. Όχι, δεν είναι ο Κιμ Γιουκού, είναι ένας. Λοιπόν, έτσι. Ναι. Εντάξει, θα κάνει και μεταγραφές. Έχουμε. Γιατί ο Βοράς τώρα και ο ΠΑΟΚ θα ρίξει πολλά λεφτά στο μπάσκετ. Ήδη ο ΠΑΟΚ είχε, είδες τι έκανε, έτσι. Δεν είναι σαν την Μπαρσελόνα που έχασε από τα Μούρθια. Μούρθια 87-90. Να, έχασε, ναι, στην έδρα της η Μπαρσελόνα, στο μπάσκετ. Έχουμε ιστορίες. Αχ, τι μου κάνεις. Και πάει όλο και πιο κοντά. Πόσο έχουμε σήμερα, Δημητράκη? Έχουμε 5. 6 μερούλες μηνάνε, Δημητράκη. Για να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, 11 δεν ξεκινάει? Λοιπόν, τι στεναχωριέσαι? Όλα εδώ, από εκεί θα ξεκινάμε τώρα, ξέρεις. Όλο το καλοκαίρι έτσι θα τη βγάλουμε. Λοιπόν.
1: Θα ξενυχτάσαι, γιατί είναι
0: περίεργες ώρες. Τι να κάνω. Ξενυχτάω. Εδώ, αρχόμαστε και βλέπουμε αγώνα το πρωί. Θα κάνουμε ανακαταμετάδοση, που λέει. Θα κάνεις ανακαταμετάδοση, λέει, σε ρυθμό αναπαγορεύσεως. Ναι. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Είναι το κανάλι 1 του Πειραιάς, 90,4. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα. Επίσης, είπα λαμπατέρ, γιατί το άνοιξες, ρε? Φέρει να το πω αργότερα. Κλείστε λαμπατέρ.
1: Φώτα είναι και αυτό.
0: Είναι άλλο, είναι ξεχωριστό. Στα φώτα εδώ έχουμε τα τέτοια. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Το λαμπατέρ είναι μόνο του. Μόνο του και κόκκινο. Κλείστε το ρημάδι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι, εδώ θα είμαστε σήμερα 5, όπως σας είπαμε. Τι έχουμε? Έκτος, έτσι. Έκτος. Έκτος, ναι. Ναι, Δημητράκη, καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω εδώ? Δεν θα πάνε όλα καλά τα πράγματα, γιατί θα σου πω και ειδήσεις, κατάλαβες τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε και μια ανάλογη κατάσταση στο ντουνιά. Πάνε τώρα και το καλό είναι ότι η βενζινούλα έχει πέσει. Οφείλω να ομολογήσω, είδες, δυσκολεύομαι και να το πω, γιατί ακούς κάτι. Ναι. Λοιπόν, λέω να το πω, να μην το πω, έχει πέσει κάτω από τα 2.

0: Ευρώπουλα. Το λίτρο. Ναι, έχουμε και δημοσιοποίησεις εδώ. Βέβαια, βέβαια, μην χάσουμε. Τι άλλο έχουμε, κάτσε να σου πω, Δημητράκη, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα σου πω, θα ξεκινήσουμε από τα εγχώρια, έτσι. Χωρίς χώρο. Εγχώρια, όταν λέμε χώρια, τα δικά μας. Λοιπόν, δημοσιοποίησεις για τα κόμματα, έτσι. Αλλά να σας πω, η εκπομπή δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα, διότι είπαμε είναι απολυτικ. Βρε Γρουσού, Δημήτρος, τα δικά σου. Όχι τίποτα άλλο. Δεν είμαι κευρολεπτικός εγώ, το λέω για λόγους άλλους αισθητικούς. Λοιπόν, ναι, διότι η εκπομπή είπαμε είναι απολυτικ, δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι παρολίγων και ξιστά. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. 8 κόμματα έγινε, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά παρατηρούμε τα γεγονότα από αισθητική άποψη το βλέπουμε. Ούτε καν από κοινωνική, γιατί δεν έχει κανένα κοινωνικό όφελο όλα αυτά τα κόμματα. Είναι για να χτυπιούνται, ξέρεις, και να όλα αυτά οι πολιτικές παρατάξεις, αποστάξεις και δεν συμμαζεύεται. Έχουν. Τι κάνουν, τους ανθρώπους τους χωρίζουν. Σε ομάδες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Α, όχι, αυτοί δεν είναι. Όχι. Τι είπες. Πέντε φίλε, πέντε γεμάτες, πέντε και κάτι. Λοιπόν, είμαι, καταλαβαίνεις. Τώρα, όχι, θα βγάλω το άχτι μου. Δεν το βγάλα την Τετάρτη γιατί ήμουν άυπνος, θα το βγάλω σήμερα Παρασκευή. Λοιπόν, διότι πες μου τι καλό έχουν κάνει στην κοινωνία. Έτσι, πες μου όλα αυτή. Για αυτά, δημοσιοποιήσεις, ιστορίες. Πάντως, η ελληνική ΑΣ, έτσι, η ΕΛΑΣ, ρε. Γιατί η ελληνική αστυνομία είναι άλλο. Η ελληνική ΑΣ είναι έτσι το καινούργιο κόμμα του Τσίπρα. Είναι δεύτερο. Χτυπιόντουσαν τόσο καιρό, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Παπ, σκάει ο Τσίπρας και φεύγουν και όχι από την άλλη. Όταν φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και γίνανε άλλο. Το δεν θυμάμαι τι. Ναι, αριστερά. Ναι, αυτό που γίνανε. Λοιπόν, μισή φεύγουν. Στο λέω. Άντε τώρα να έχει εμπιστοσύνη στο τέτοιο. Στα άλλα κόμματα. Ήταν η πρώην, η νυν, αλλά και η παραπρώην και αρχίζουν και κάνουν, δηλαδή έχει πλάκα. Ναι, έχω καφεδάκι, να το, καταπληκτικό σπρεσάκι, εξαιρετικό, σε μικρό, πώς το λένε, θερμουδάκι ειδικό, από την Κίνα μου το έχουν φέρει και μου είπαν από το ακριβότερο, από την πόλη που ήταν, από το ακριβότερο μολ της Κίνας. Λοιπόν, καταπληκτικό και είναι εξαιρετικό, να ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τουρκικά ΜΜΕ, τι λέει, οι Έλληνες πανικοβλήθηκαν όταν, έλα ρε, εσύ τι γράφουνε, όταν αναδύθηκε τουρκικό υποβρύχιο. Τι είπες τώρα, δεν είχαμε ξαναδεί στη ζωή μας υποβρύχιο, ούτε ελληνικό, ούτε τουρκικό, ούτε τέτοια. Δεν βλέπω James Bond τόσο καιρό. Αυτό το να αναδεί, να φύγει ο James Bond μέσα στη θάλασσα από τη μία πύλη, ενώ είναι κάτω το τέτοιο, να ανοίξει πόρτα κλειστό, να κολυμπήσει από τη μία πλευρά, από την μπροστινή πλευρά στην πίσω του υποβρυχίου και να ξαναμπεί και να είναι στεγνός. Το έχω δει ρε, με τον Μπρέσναντ. Ναι, με το σμόκιν. Τίποτα. Στεγνός. Αυτό να κάνεις, κύριε μου. Όχι να αναδυθεί τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα αρχίσαν να ξέρεις τις προκλήσεις. Ο ένας, ο άλλος, αυτό είναι. Τι έχεις να χωρίσεις με τον άνθρωπό σου. Αυτή είναι, όχι δικό μου είναι αυτό, όχι εκείνη. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, 7 συλλήψεις only. Σιγά. Από τις 3.000. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Μπρομαχώνα έφεραν μαχαίρια και γκλοπ. Είναι, ξέρεις, πώς τους λένε, οι Hells Angels. Angels, yes. Είναι οι άγγελοι της κολάσεως. Ξέρεις, είναι αυτά, γνωστοί. Είναι χρόνια. Στην Αμερική, ξέρεις, λοιπόν, τι άλλο, φεύγω από τον Μπρομαχώνα, έρχομαι λίγο πιο κοντά, να δω τι άλλο έχω να σου πω. Εντάξει τώρα, γυναικοκτονίες και τέτοια πράγματα, και τα παιδάκια τα καημένα δεν τα σκέφτηκε κανένας. Λοιπόν, δεκάδες, φίλε, ακτενωθούν, λοιπόν, να δεις, δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Ναι, αυτό είναι. Άμα έχεις μεροκάματο, γιατί να σου κάνω εγώ το γκιουλέκα στο σπίτι, πήγαινε να εκτονώνεσαι, χαρά ο άντρας. Πήγαινε να ακτονώνεσαι να μου έρχεσαι κουρασμένος στο σπίτι. Πρώτη μέρα λέει εφαρμογή της εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Αυτό είναι. Μια χαρά. Μόδα παραλλαγής θα είναι. Όλο το καλοκαίρι μαγιό παραλλαγής θα φοράς, Δημητράκη. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ή μπορείς να κάνεις εκείνο το ξεβαμένο πορτοκαλί κόκκινο μεταξύ πορτοκαλιού. Ξέρεις τι είναι αυτό, έτσι. Από τον ήλιο, τη βαράει τη σημαδούρα. Δημητράκη. Φεύγει με καταλήγει ο Δημήτρης. Λοιπόν, γεια σας. Ναι, μου αρέσει είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Άκου, άκου, άκου, σου έχω κι άλλο. Έλα, θα σου πω. Θα σου πω. Ο Πεκεπέ, θες. Ο Πεκεπέ, πώς δρούσε, λέει, το κύκλωμα που, τι, εξαθρώθηκε και στο Αγρίνιο και στην Κοζάνη. Δημητράκη, όχι, δεν θα μου κλείσει τίποτα, γιατί μάλλον εδώ πέρα έχουμε και όπλα φυσίκια και μεταξύ άλλων, Δημητράκη, πρέπει να είσαι από εδώ να δεις τι μπορεί να έχει στο τραπέζι που βρέθηκαν. Όχι, πες μου. Ναι, ναι, έχει δύο καραμπίνες, ναι, φυσίκια, ναι, πενιντάρικα σε ευρωπενιντάρικα, ναι, και Δημητράκη, έλα θα σε καλύψω γρήγορα, έλα από εδώ βγάλε τα ακουστικά σου, έλα να χαρείς, Δημητράκη, γιατί παίζει παντού. Νομίζω ότι... τι? Τι, μόνο γαϊδουράκια, κοίτα, εδώ και κατεργασμένη και ακατέργαστη κάναβη. Λοιπόν, έτσι, κατάλαβες.
1: Δική μας είναι αυτή, δική.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αχ, καλό, καλό. Εδώ έχω, τι άλλο έχω, διάλογος Γεωργιάδη με εργαζόμενους στο Ιπποκράτειο και τα μέλη της Ανταρσία. Έτσι είναι, είναι αρχικά είναι αυτά. Ανταρσία αρχικά, δεν ξέρω πολύ, κανείς εκλεγμένος υπουργός δεν είναι ανεπιθύμητος. Ναι, ναι, καλά, μην ορκίζεσαι. Όλοι λέμε τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το άλλο τότε εκεί πέρα, στην Άφπαχτο, το βίντεο, το βλέπαμε και χθες. Τράβηξε το... ανάποδα ερχόταν. Τράβηξε το παιδάκι με τη μία και πέσανε μέσα στο μαγαζί. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, κατά τύχη ζεις, Δημητράκη. Στο λέω, έτσι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, είναι η ώρα να τραγουδήσω, μήπως. Τι? Χαίρος είναι. Όχι, δεν τραγουδάω. Θα σου πω εγώ που θα πάω. Θα μου κάνεις εσύ ό,τι θες. Έλα και θα σε πάω και καλοκαιρινά. Θέλεις. Θες καλοκαιρινά ή φθινοπόρινα. Καλοκαιρινά, έλα, φάμε.
2: Ανάθεμας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ, βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
3: Ο Μέγας Ναπολέον.
2: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
3: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
2: Τι έκανε, βρήκε τα πετά.

0: Ναυσικά! Τι νησόδε με θύμω να γίνω το μύτηρ. Λέγε.
1: Ναυσικά!
0: Όλο ναυσικά, μου λες.
2: Αυτή ήταν, ξέρεις γιατί ήταν. Ήταν για τα. Έχει τέτοιο. Εξετάσεις. Τι. Πανευρωπαϊκές. Πανελλήνιες, πανελλαδικές, πώς τις λένε μία έτσι. Πανευρωπαϊκές, Δημητράκη, δεν νομίζω να δίνεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, πανευρωπαϊκό ήταν το. Α, όχι, ήταν παγκόσμιο και το meeting χθες. Το Diamond.
3: Diamond League.
2: Ναι, meeting δεν είναι, αθλητικό meeting δεν είναι.
3: Meeting, ναι.
2: Λοιπόν, τι είναι αυτή, ναι. Η Μάτιν. Meeting είναι. Λοιπόν, Δημητράκη, και εγώ σε αγαπάω, αλλά δεν κάνω έτσι. Συνεχίζω. Σήμερα θα σε πάω πολύ σε αμεράτα. Έλα, τι θες, πες. Λοιπόν, για να δούμε, Δημητράκη, τι άλλο έχεις. Τι άλλο έχουμε. Δημητράκη, να σου πω, να σε πάω λίγο στον καιρό. Ναι, τώρα θα σε πάω στον καιρό, πριν σε πάω στο εξωτερικό. Να ξέρεις, γενικά έδριος θα καιρός, θα είναι πρόσχερες νεφός το μεσημέρι, το απόγευμα, τοπικές βροχές ή όμβροι. Με δουλεύεις τότε, τι γενικά έθριος ο καιρός. Άμα είναι να βρέξει, τι έθριος ο καιρός. Τι παίρνουν αίρεση, αποφθειότητα. Προσοχή ρε, θα σας πιάσει ρε, οι δύο, ξέρετε, πατρών ρε. Λοιπόν, μεταβλητή άνεμη και πρόσχερα νότι, 3 με 4 μποφόρ, ορίστε, τι έθριος. Λοιπόν, και από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Τι έθριος. Αφού μου πες εμένα θα έχω 35, γιατί μου το αλλάζεις αυτό. Καλημέρα, Δημολέων. Μου αρέσουν, λέει, όβρι. Κάτσε, γιατί στείλει δύο. Καλημέρα. Ναι. Τι έγινε. Τι άλλο έχουμε. Φεύγω από εδώ, Δημητράκη, να ξέρεις τι γίνεται. Είδες ο άλλος ο πολυσουργός, έτσι. Τι, πήγε στο παραλίγο να βάλει στη Φιλοθέη φωτιά.
3: Ναι.
2: Φωτιά λέει εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σε έκταση κοντά στο Άλσος Βεϊκού. Θα το τρώγαμε και αυτό, στα όρια Φιλοθέης λέει Γαλατσίου, εχθές, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ναι. Τον έχουν τακτοποιήσει αυτόν, να ξέρεις. Φωτογραφίες παντού. Έχουμε τους Ρουφιάνους. Τώρα Δημητράκη έχουν. Πρόσεχε γιατί γράφουν και πεζούς, το ξέρεις ότι άμα περάσει με κόκκινο, έγραψα. Σου κάνω ταυτοποίηση. Και μετά τακτοποίηση. Σε τακτοποιώ δηλαδή ανάλογα. Ναι. Δημητράκη. Εν τω μεταξύ, ο άλλος έξινε το αυτί του και του στείλανε κλήση ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Έτσι.
3: Ναι.
2: Έχουμε τέτοια. Μελισσουργός. Μελισσουργός. Εντάξει, μελισσοκόμος ρε φίλε. Όχι ο Γιώργος, ο Μανώλης. Σωστό. Μελισσουργός. Το ίδιο είναι. Και ο μελισσουργός και ο μελισσοκόμος το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι δεν είναι. Τι όχι. Ο ένας είναι που βγάζει από τα κουτιά. Δηλαδή. Γιατί να μην είμαστε τηλεόραση, να δείτε το Δημητράκη πώς προσπαθεί να με κινήσεις, να δείξει τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος. Δημητράκη, θες να σχολάσεις, θα το κάνω μόνος μου, όλα φύγε. Και το λαμπατέρα, εγώ θα το ανάβω. Λοιπόν, μελισσοκόμοι. Έλα, αναζητούνται λέει μελισσοκόμοι. Έχουν ταυτοποιηθεί ο ένας τουλάχιστον. Μάλιστα. Σε επιχείρηση λέει συμμετείχαν 47 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων, ένα εμοδέ και ένα ντεμοντέ, 11 οχήματα και θελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα λιγότερο. Κατάλαβες, άμα είναι Φιλοθέοι, μη μου κάψει το Βέικου, έτσι. Δημητράκη, τα λέω αυτά για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη. Λοιπόν, άκου να δεις τι απάθεις. Δεν απάθεις τίποτα, αλλά με όλα αυτά που βροχές και καταιγίδες, άκου να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε, γιατί πολύ μπουρου. Με έχεις κάσει σήμερα. Έλα, Δημητράκη, είσαι έτοιμος. Έλα, πάμε.
0: Έλα μωρέ, μια επιπολαιότητα έκανε το παιδί, νέος είναι.
4: Και εμείς είμαστε νέοι, αλλά δεν κάνουμε τέτοια.

0: Άρα να πω στη μάνα μου λίγο, να τη δω και μετά θα έρθω να σε πω κι άλλα, ε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.
6: Έλα ρε Δημητρακή, έλα, έλα να δω τι, πότε βγήκε αυτή η ειδήση εδώ πέρα που λέει κακό. Να, εχθές. Βροχές λέει και σποραδικές καταιγίδες και κατεπρόβατα. Λοιπόν, με βροχερό σκηνικό αναμένεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δείξει. Δημητρακή, δεν πειράζει. Πάρε και ένα διάβροχο μαζί σου, ρε παιδάκι, με εκείνα τα μικρά, τα ξέρεις, έχει προνοήσει. Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα. Δεν σε πήγα εξωτερικό, νομίζω, έτσι. Δεν σε έχω πάει εξωτερικό, αλλά εντάξει, πέφτει η βενζίνη, μια χαρά είναι. Ο Τραμπ δεν χρειαζόμαστε. Εδώ άρχισαμε άλλα. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε ουράνιο. Έτσι. Ο ουρανός είναι δικός μας. Προόδος στο Λίβανο. Γιατί, Δημητράκη, δεν έχει κοιμηθεί καλά, ε. Σε βλέπω, ωραία, Δημητράκη. Βάρδιες κάνει από το ένα μάτι στο άλλο. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Χεζμπολάχ, παράδοση και Ιταλή. Η συμφωνία και χειρίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μάλιστα. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν, αρκετά με τον πόλεμο. Έτσι. Ναι, τώρα ψάχνουν να δουν τι γίνεται. Λοιπόν, η Ρωσία έπαιζε πάντοτε το. Πώς το λένε, με την πρακτική του, κάποια στιγμή θα εξαντληθείς. Όσο και να έχεις Ευρωπαίους από πίσω, εμείς θα σας βαράμε, δεν πρόκειται να φύγετε, εδώ είναι. Δεν πάρετε την Ουκρανία, πάτε παρακάτω. Εμάς άμεσα δεν πρόκειται να μας τυπήσει κανένας, λέει. Κατάλαβες, είναι η λογική του ισχυρού και του αδυνάμου που η Ευρώπη και η Αμερική μέχρι ένα σημείο καταλαβαίνεις πρέπει να κρατάνε ισορροπίες και μπλα μπλα μπλα και μπλου μπλου. Αυτά κάνουν, Δημητράκη. Ποιοι έχουν δίκιο, οι μεν και οι δε. Κανένα, Δημητράκη. Γιατί χάνονται ζωές. Λοιπόν, τι άλλο έχω εγώ. 49 άνθρωποι πεθαίνουν από δίψα στην έρημο αφού υπέστη βλάβη το φορτηγό που τις μετέφερε. Άκου να δεις τι γίνεται. Πέθαναν 49 άνθρωποι. Από δίψα. Κανένας δεν τους ζήτησε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα ευχάριστο, Δημητράκη, για να σου πω. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμήσουμε την οδό της διασκέδασης. Πάμε, Δημητράκη. Καλημέρα, everywhere. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Πριν να σου πω και μια είδηση, η οποία όταν γράφετε μια είδηση ή όταν λέτε, να είναι σαφέστατη. Λοιπόν, λέει, κυνήγησε τους διαρρήκτες με ρόπαλο του baseball και συνελήφθησαν και τρεις. Πόσοι ήταν, Δημητράκη? Είναι τέσσερις. Μήπως ήταν διαρρήκτες και αυτός που τους βάρεσε με το ρόπαλο? Μήπως ήταν τρεις και ένας, αλλά λένε τους τρεις μόνο διαρρήκτες? Πες, κάνε μια περιγραφή. Να ξέρουμε. Δημοσιογράφε, να ξέρω και εγώ τι άλλο. Πάμε, Δημητράκη, δεν σε βλέπω καλά. Πάμε.
4: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
7: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
4: Έρωτας.
7: Κάτι τέτοιο.
4: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι, να σε ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
7: Όχι, με συγχωρείτε, κύριε. Ανθρακορύχος.
4: Άσε, κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
7: Ξέρεις, Τζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε από το καλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σακτινιές και πώς θα βγάλω μάκρυ. Ναι. Θέλετε μια πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: οτι. Λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια καζόσα.
0: Καζόσα,
1: καζόσα, σόδα, οτι.
0: Σόδα θέλετε.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα. Μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε.
1: Ακούτο, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Δεν πιστάσω, μην το ξαναπάμε αυτήν την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δούκω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.
2: Έλα, έλα, ρε Δημητράκη, να δούμε σήμερα. Άκου να δεις τι γίνεται. Άκου. Να, για δεν έχεις ψάρια, βρε. Λοιπόν, γιατί δεν κάνεις αυτό. Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Αυτό είναι σήμερα όλο. Γιορτάζουν τα ψάρια. Είναι η διαμαρτυρία των ψαριών. Ναι, από τον ΟΗΕ. Λοιπόν, είναι η μέρα. Τώρα εδώ, σήμερα Δημητράκη, μη είσαι εδώ να περτάς χαρτάκι κάτω. Η γόπα, έτσι, μη είσαι εδώ να κάνεις τίποτα, μη είσαι εδώ να πίνεις βραπέ με καλαμάκι πλαστικό, το χαρτί το κόψανε, το ξέρεις, έτσι, γιατί ήταν κακό στην υγεία. Ναι, ναι, προσπαθούσαμε να γλιτώσουμε το περιβάλλον για να τι κάνει κακό στην υγεία μας και κάναμε απευθείας κακό στην υγεία μας, γιατί καταπίναμε το χαρτί από το καλαμάκι. Καταλάβεις, Δημητράκη, στουμπώναμε και λέει γιατί στουμπώνει αυτός, έχει χαρτίνο καλαμάκι. Ο Δημητράκης τώρα, ειλικρινά, λέω, έπρεπε να είμαστε, θα απαιτήσω να υπάρχει web. Web TV να βλέπετε, διότι χάνετε το καλύτερο. Ο Δημητράκης, ο Ανδρακόρυχος, λοιπόν, τι κάνει. Την ώρα που λέω κατά των πλαστικών, γιατί είναι η μέρα, παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, και μιλάω για το χάρτινο καλαμάκι, τραβάει ένα μεγάλο ποτήρι πλαστικούρα μαζί με μια καλαμακούρα ανάπλαστικά και τραβάει μια τζούρα. Φραπέ. Γεια σου, Δημητράκη. Γεια σου, αυτό είναι. Γιορτάζει ο Δημητράκη στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αυτό είναι. Φεύγω από την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Λοιπόν. Λοιπόν. Και πάμε. Σαν σήμερα, Δημητράκη. Άκου να δεις σαν σήμερα. Θα σου πω κάτι το οποίο θα ξέρεις. Λοιπόν. Να σου το τραγουδήσω. I like the way you walk. I like the way you walk. I like the way you walk. I like the way you walk. Oh, Suzy Q. Oh, Suzy Q. Baby, I love you. Έτσι. Είναι η κομματάρα αυτή, η οποία την έχει γράψει ο κιθαρίστας Dale Hawkins. Το οποίο είναι ροκαμπίλι το κομμάτι. Μη ματζόρε, στο λέω έτσι, και είναι, ξέρεις, από τα παίξηματα τα αμερικάνικα στη μινόρε. Ενώ είναι ματζόρε, παίζει τη μινόρε την πεντατονική εκεί. Λοιπόν, πολύ ωραίο κομματάρα, την οποία εσύ από ποιους την έμαθες? Την έμαθες από τον Dale Hawkins? Okay. Από ποιους? Ακριβώς, Creedence Clearwater Revival, έτσι. Το οποίο όμως είναι πολύ παλιό κομμάτι, είναι, πώς το λένε?
3: Τραχούμενο, ανακυκλούμενο νερό.
2: Ανακυκλούμενο νερό, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι επειδή είναι η μέρα οικολογική, από αυτός είναι. Suzy Q. Λοιπόν, βέβαια, βέβαια, γιατί κυκλοφόρησε το single το 1957. Έτσι, και το πήρανε μετά η Revival, το κάνανε, ενώ το ροκαμπίλι είναι, η φωνή του είναι πιο γλυκιά τέτοια. Ο Fogerty ήταν αυτοί οι διασκευές, οι καλές που κάνανε η Revival ήταν αυτό και το το I have to ναι, πες το, το έχει γράψει ο σοουλίστας. Ο Marvin Gaye, βέβαια. Του Marvin Gaye το κομμάτι, βέβαια. Μαν, τι είπες τώρα. Marvin Gaye, yes, yeah, oh yeah. Oh yeah. Λοιπόν, Marvin Gaye, και νομίζω ότι το έχω και εδώ κοντά μου. Βέβαια, βέβαια. Μπροστά μου, μια και το είπα αυτό, Marvin Gaye. Θα προτιμούσατε να ακούσετε το Suzy Q, αλλά τώρα εγώ θέλω να ακούσω το Marvin Gaye και θα πάμε εκεί. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνω, Δημητράκη, για αθλητικά.
3: Έτσι όπως πάω, όχι.
2: Έτσι όπως πάω, όχι, έτσι. Λοιπόν, καλά, έλα να σου πω για τα αθλητικά και μετά θα πάμε σε αυτήν την τραγουδάρα. Λοιπόν, το I hear the through the grapevine. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε. Σας είπαμε ότι η Μπαρτσελόνα έχασε, η Τενερίφη όχι, έχασε και την Τενερίφη από τη Ρεάλ. 118-83. Εντάξει, την Τενερίφη είναι πιο εύκολη. Στα φιλικά, Γαλλία, χτύπησε Λεβαντοστούν 1-2. Έτσι. Η Γαλλία, είδες. Ισπανία, Ιράκ 1-1. Η Ισπανία δεν ήταν η μέρα της εχθές, γιατί έχασε και αποκλείστηκε και στον ημιτελικό από την Ιταλία κάτω των 17. Το είδες αυτό? Τα δείχνε η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ 2, ναι, ναι. Λοιπόν, Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Ανδόρα Λίχνεστάιν 2-0. Ναι, ήταν ντέρμπι κορυφής αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Και τι πάμε να δούμε. Σήμερα παίζουν, έτσι. Έχουμε, όχι, εχθές. Εχθές παίζανε, αλλά τι έγινε? Α, είναι διαφορά. Λοιπόν, πώς έχουμε σήμερα? 5 δεν έχουμε εδώ. Δίνει 4 Ιουνίου και δεν γίνανε το Σλοβενία-Κύπρος. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχει. Αυτός καλά παίρνει και από αυτό που είχαν τα γαϊδουράκια πάνω. Λοιπόν, λοιπόν, συνεχίζω, αλλά μου αρέσει έτσι η συστοιχία. Λοιπόν, τι έχει. Εντάξει, θα δεις τώρα, θα κάτσεις να δεις. Ισπανικό μπάσκετ, γιατί απλά ούτε το Ανατολού Εφές Φενέρμπαξε. Θα δεις όμως κάνει ένα φιλικό στο ποδόσφαιρο, έχει Σφουγγαρία Φιλανδία, Ουγγαρία συγγνώμη, Φιλανδία, έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 9 η ώρα, και νομίζω ότι με αυτό θα κλείσεις, γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πάμε σε φιλικό αγώνα το Σάββατο 4 η ώρα Βέλγιο Τινησία. Περνάω μερικές. Το Πορτογαλία 9 παρα 10 Πορτογαλία Χιλή είναι πολύ ωραίο, εκεί πέφτουν κονιά. Έχουμε Αγγλία Νέα Ζηλανδία, πως τα αρνάκι Νέα Ζηλανδία, μοσχαράκι είναι αυτό, εκεί έχουν μοσχάρια, Δημητράκη. Τι στεναχωρήθηκες? Λοιπόν, τι έχουμε? 4 η ώρα την Κυριακή έχει Λίχνεστάιν Κύπρος. Έχουμε στις 7.30 ένα Δανία Ουκρανία, Κροατία Σλοβενία 10 παρατέταρτο, και τι άλλο, Ελλάδα Ιταλία στις 10. Έτσι, το δείχνει το Α. Νομίζω ότι έρχονται με τη δεύτερη ομάδα Ιταλία. Έτσι, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει και έτσι παρακολουθούσα. Λοιπόν, και ο τρίτος τελικός στο μπάσκετ, να ξέρετε ότι είναι την Δευτέρα στις 9 η ώρα. Στα λέω αυτά για να ξέρεις, Δημητράκη, για να μην μου ξεφεύγεις. Εντάξει, έλα, πάμε το τραγούδι που λέγαμε και ερχόμαστε σε λιγάκι να πούμε τα υπόλοιπα, αλλά θα τα ακούσουμε όχι από Revival, αλλά από την πρώτη εκτέλεση του Marvin Gaye. Έλα, πάμε.
4: Οι τυποτένοι, οι τυχάρπαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.

0: Έλα, Δημητράκη, σου φύγε κάτι άλλο. Ξέχασες κάτι άλλο. Α, λίγο την κίνηση να δούμε. Ναι, ξεχάσαμε την κίνηση. Να δω εδώ τι γίνεται στο Ντουνιά. Γιατί σήμερα Παρασκευή, ξέρεις, ετοιμάζονται και όλοι. Είναι. Ναι, στο Χαϊδάρι περνάς και πας στον προορισμό σου, Δημητράκη, εσύ συγκεκριμένα. Δάφνη, κοκκινίλα. Να το ξέρεις, πολλή κίνηση εκεί πέρα. Λίγο καλύτερη είναι στις Χιστούς Καραμαγκά η κατάσταση. Στο ποτάμι από την Αθηνών και πάνω αρχίζει, δηλαδή ανάμεσα Αθηνών και Λένορμαν αρχίζει και κατακοκκινίζει. Η Λευτεριά γίνεται στα Νέα Φιλαδέλφια. Και για να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά της Ακροπόλεως δεν έχει πολλά πράγματα, να ξέρεις. Λοιπόν, στο τρίγωνο εκεί του Συντάγματος, δηλαδή στην, που είναι οι βασιλιάδες, οι βασίλισσες και όλες αυτές, εκεί κατάλαβες γιατί είναι εκεί το Σύνταγμα. Καταλαβαίνεις, όλος ο χαμός γίνεται, την κάνουν όλη τη φασαρία αυτή, πώς το λένε, αυτές οι οικογένειες, οι βασιλικές. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στη Βασιλόση Κωνσταντίνου έχει αρχίσει λιγάκι η κίνηση εκεί στον κόμβο από την. Ποια παίρνει έξω από τον Ευαγγελισμό. Κάτσε να σου πω. Βασιλή Σοφία. Ναι, ναι. Έχει λίγο κινησούλα εκεί πέρα. Για να δω στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λεωφόρο Αλεξάνδρας ξεκινάει η κίνηση από πολύ χαμηλά, δηλαδή από το ύψος. Πού να σου πω τώρα. Ναι, από του. Αν κάνεις δεξιά, πηγαίνοντας προς Μεσογείον, βλέπεις το όλο αυτό το στρέφι μέχρι και την Ιπποκράτους. Έτσι. Μετά ανοίγει στην Κηφισίας. Έχεις λίγο κίνηση, αρκετά μετά, μην φοβηθείς. Στην Μεσογείον είναι άδεια, πας όπως θέλεις. Μια χαρά και να κατέβουμε, Δημητράκη, εδώ στα δικά μας, στον Πειραιά, να σου πω ακριβώς τι θα συμβεί. Λοιπόν, κινησούλα βλέπω αρκετή. Λοιπόν, Εικόνωνος, για να βγεις εκτός Πειραιά, περισσότερο από τη μισή είναι κατακόκκινη. Η Γούναρη, μη πας, έτσι, μη πας. Όπως και στην Αριστείδου, μη πας. Φεύγει πολλοί κόσμος, κατεβαίνει για το λιμάνι και φυσικά θα έχουμε κάποια έτσι, ρύθμιση από την τροχιά εκεί. Στην ακτή Αιτωνίας, μπαίνοντας προς το λιμάνι, δηλαδή στην ακτή Κονδύλη, υπομονή να έχεις. Είναι ο περιφερειακός. Το διαχειρίζομαι, Δημητράκη, κάνω και γρέζι, ξέρεις, είναι στιγμικό το. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Έχει αρκετή κίνηση εκεί στο λιμάνι, έξω από τον ηλεκτρικό πάντως, στην Ποσειδώνος, ακτή Ποσειδώνος, δηλαδή από την πλατεία Καραϊσκάκη και μετά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση. Όλη η κίνηση είναι για να εκτονωθεί προς Κόνωνος και να έρθει μέσα από Γούναρη. Η Γούναρη από εκεί που ξεκινάει, όλοι είναι. Όλοι, Δημητράκη, η Γούναρη είναι κατακόκκινη. Αυτό σε προειδοποιώ για να ξέρεις. Ώρα να φύγουμε για μια ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά. Ο Δημήτρης Μορφέση στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στο λαμπατό. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις. Αύριο θα τα πούμε. Εγώ δεν σου είπαμε ποιος θα τα πω. Με τους δικούς μου ανθρώπους. Τη Δευτέρα θα τα πούμε. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα, Δημητράκη. Λοιπόν, μπάγια. Κάτσε. Για το επόμενο τρίωρο. Κάτι Αντωνιάδη και Γιώργος Σαραντάκος θα σας συντροφεύσουν για να μάθετε το τι γίνεται στον Ντουνιά. Έλα. Μπάγια.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Καλημέρα, καλημέρα. Ένα τέταρτο μετά τις 7. Αυτό δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, στους 94, στο κανάλι 1. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ακολουθεί ένα ζεστό Σαββατοκύριακο και εμείς παρόλα αυτά θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 10. Κάτια Αντωνιάδη στο μικρόφωνο, Γιώργος Σαραντάκος στο δρόμο έρχεται, Δημήτρης Μορφέσης εδώ στην παρέα μας και θα συζητήσουμε μαζί όλα όσα συμβαίνουν. Όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όλα όσα συμβαίνουν έξω από τα σύνορα. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη επισκόπηση μέχρι να περάσει λίγο η ώρα για να βγούμε και στους δρόμους να δούμε τι γίνεται από κίνηση, γιατί είναι μια ώρα που όλοι ξεκινάτε για δουλειές και υποχρεώσεις. Σήμερα συνεχίζονται και οι πανελλαδικές, πανελλήνιες εξετάσεις με μαθήματα προσανατολισμού για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, λατινικά, χημεία και πληροφορική, ανάλογα με την κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Σήμερα γιορτάζουν με βάση το εορτολόγιο η μνήμη των Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, των Αγίων Πλουτάρχου Μάρτυρος και των Αγίων Δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου, Ήτη, Δωροθέα, Δωρόθιος, Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλωνας, Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος, Σεληνιάδα κλπ. Κάποια από αυτά τα ονόματα γιορτάζουν και άλλες ημερομηνίες. Παρ' όλα αυτά, αν σήμερα είναι η μέρα σας, χρόνια σας πολλά. Αν γιορτάζετε γενέθλια ή κάποια επέτειο επίσης, να είστε γεροί και τυχερή πάντα. Έχουμε δημοσκόπηση από χθες για το Μέγκα. Έχουμε διάφορα όσα που συμβαίνουν στον κόσμο, εκτός συνόρων δηλαδή. Έχουμε και εντός συνόρων πραγματάκια. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ξυπνήσαμε βέβαια με άσχημες ειδήσεις και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, ένα δυστύχημα στην περιοχή της Καλλιθέας, ακόμα ένα δυστύχημα μάλλον στην περιοχή της Καλλιθέας, με μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του, που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε και τον έλεγχο της μηχανής του, έφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ο ίδιος έχασε τη ζωή του και από την πρόσκρουση τραυματίστηκε και μια γυναίκα που γινόταν πεζή στο σημείο, καθώς παρασύρθηκε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Είχαμε και εμπριστική επίθεση σε αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής νωρίς το πρωί σήμερα, που ήταν σταθμευμένα σε πάρκινγκ. Περισσότερα νέα θα έχουμε αργότερα. Είχαμε και επίθεση σε ένα ATM όπου άγνωστοι έβαλαν, το πρυπόλησαν και πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα. Άγνωστο μέχρι στιγμής το ποσό. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε με μουσική και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, λέγαμε για την ανατίναξη στο ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια 4 παρα 10 το πρωί σήμερα. Το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων έχει καταστραφεί ολοσχερός και οι δράστες, όπως είπαμε, έφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα, άγνωστο το ποσό. Παρόλα αυτά το επαναλαμβάνουμε διότι στο σημείο που έχει αποκλειστεί από τις αρχές βρίσκονται οι ειδικοί που εξετάζουν το πώς σημειώθηκε η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Ωστόσο, έχει προκαλέσει προβληματισμό το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων της περιφέρειας Αττικής Ομαρούση. Οπότε, οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας διερευνούν εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Θα δούμε μέσα στη μέρα, θα μάθουμε και περισσότερα για αυτό, γιατί έχει τη σημασία του ως γεγονός. Δεν θα πούμε κάτι άλλο προς το παρόν. Θα πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα για να γυρίσουμε να μιλήσουμε και με τον Κιμώνα λογοθέτη, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν αυτό που φαίνεται από τον διαδραστικό χάρτη είναι κίνηση στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού από... από το ύψος των Άνων Πατησίων μέχρι και τη Λένορμαν. Σε ένα μικρό κομμάτι προς το παρόν φαίνεται αυξημένη κίνηση. Θα τα δούμε όμως στην πορεία, διότι είναι μια ώρα που υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων. Όπως και στο Χαϊδάρι, στην έξοδο προς Σκαραμαγκά, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει τουριστική περίοδος. Τα καράβια καταφτάνουν, άλλα καράβια αποπλέουν για τα νησιά. Οπότε λογικό είναι να είναι αυξημένη η κίνηση πέριξ του λιμανιού. Στο κέντρο των Αθηνών το αυτό υπάρχει, κυκλοφορούν με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα, 5 Ιουνίου τα μονά, γιατί εξακολουθεί να ισχύει ο δακτύλιος, θα το πούμε όταν σταματήσει να ισχύει, και φυσικά στην άνοδο της Αλεξάνδρας να έχετε το νου σας. Αυτά προς το παρόν, πάμε μουσικά, επιστρέφουμε λίγο μετά τις 7.30.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στους 94 στο κανάλι 1 και πάμε να δούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Πιο πολύ στο Viber, το οποίο το βλέπουμε αμέσως από το ραδιοθάλαμο μπροστά στους υπολογιστές μας. 6951-904-904. Στείλτε μας μια καλημέρα, κάτι που θέλετε να μας πείτε, κάτι που θέλετε να μάθετε, κάτι που έχουμε ξεχάσει να πούμε στον αέρα. Πολλά είναι, άλλωστε τώρα ξεκινήσαμε και θα τα δούμε σιγά σιγά. Αρχικά να δούμε και να πούμε καλή θητεία στις πρώτες γυναίκες οι οποίες παρουσιάστηκαν χθες στη Λαμία και στο στρατόπεδο της περιοχής. Τι είναι, υλικό πολέμου είναι στη Λαμία? Ναι. Νομίζω κάτι τέτοιο, υλικό πολέμου. Ιστορική στιγμή λοιπόν για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις. 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με τα βασικά συναισθήματα, τη συγκίνηση, την περηφάνεια αλλά και το άγχος για τη νέα αρχή. Οι γονείς που τις συνόδευσαν δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά στην απόφασή τους, όντες δίπλα τους εμπράκτος. Καλή θητεία λοιπόν στις κοπέλες, να πάνε όλα καλά. Πραγματικά ιστορική στιγμή για τον ελληνικό στρατό. Πάμε στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα, γιατί είχαμε και τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα χθες το βράδυ. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με 22,7% στην πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνουμε, η πρόθεση ψήφου μετράει και τους αναποφάσεις τους και τα λοιπά κόμματα. Η εκτίμηση ψήφου δεν λαμβάνει υπόψη της τους αναποφάσεις τους. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 12,1%. Την τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου. Πιο αναλυτικά. Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, 22,7. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη 12,1. Το ΠΑΣΟΚ στο 9%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα Καριστιανού δηλαδή, 8,3. Πλεύση Ελευθερίας 5,4. Ελληνική Λύση 4,8. ΚΚΕ 4,7. Και κάπου εκεί σταματούν και τα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι μπαίνουν στη Βουλή, που έχουν δηλαδή άνω του 3%, που είναι και το όριο έτσι, για την είσοδο στη Βουλή. Ακολούθη Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 1,8, Νίκη 1, Λοιπά κόμματα 4,8, Άκυρο Λευκό 2,5, Δεν θα ψηφίσουν 4,7, Αναποφάσιστη και Δεν απαντούν 13,1. Αυτά στην πρόθεση ψήφου για τη μέτρων ανάλυσης. Και έχει τη σημασία και το ενδιαφέρον της και αυτή η δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση από τις πολλές οι οποίες θα ακολουθήσουν στο προσεχές διάστημα, γιατί είχαμε την ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα αυτών των δύο κομμάτων, της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε και τίποτα νεότερο, θα έχουμε και κάτι ακόμα, περιμένουμε ένα έξτρα ακόμα. Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αναμένεται νέος γραμματέας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς παρότι το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει μια σχετική ένταση, καθώς αναγνωρίζεται ότι υφίστανται ζητήματα που προκαλούν φθορά. Οπότε η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και για τη Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες μας θέλουν τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να καταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιος από όσους έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ περιμένουμε και τον Γιώργο Σαραντάκου να συζητήσουμε και για τις δικές του πληροφορίες, εάν θα εξεταστεί από το Μέγαρο Μαξίμου και ένας περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμός με στόχο την ενίσχυση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και την καλύτερη πολιτική διαχείριση φυσικά των φακέλων των κυβερνητικών και φυσικά την προετοιμασία για αυτή τη μακρά και δύσκολη προεκλογική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό, διότι ακόμα και αν οι εκλογές όντως γίνουν του χρόνου περίπου τέτοιο καιρό, για το Μάρτιο συζητείτε του 2027, ακόμα λοιπόν και αν εξαντληθεί η τετραετία, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
Δηλαδή, ακόμα και αν τώρα είναι προεκλογική περίοδος, από Σεπτέμβριο θα είναι εκλογική περίοδος στην πραγματικότητα, διότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ανά πάσα ώρα και στιγμή για την διεξαγωγή των εκλογών. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαμηνύει ότι εκλογές απέχουν χρονικά, ωστόσο και πολιτικές εξελίξεις και δημοσκοπήσεις και ανακατατάξεις στον από εκεί χώρο, στο χώρο της αντιπολίτευσης, δημιουργούν δεδομένα που δεν επιτρέπεται να αφήνουν αδιάφορο το κυβερνητικό επιτελείο. Λοιπόν, μουσικούλα, ένα τραγουδάκι για να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται στον έξω κόσμο και κυρίως στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, πολύτιμο συνεργάτης, μας βοηθάει να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, καλή Παρασκευή.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Καλά είμαστε,
0: Όταν είναι Παρασκευή είναι όλα καλύτερα.
1: Όχι από το θέμα κινήσεις όμως, από δεν είμαστε καλά.
0: Όχι, εντάξει, αλλά είναι η τελευταία μέρα που κάνουμε υπομονή στους δρόμους.
1: Οπότε... Ναι, αυτό είναι το μόνο θετικό, ναι, ψυχολογικά, ναι. Δηλαδή μόνο είμαστε καλύτεροι, έτσι, αλλά έτσι. Είμαστε κολλημένοι και πάλι σήμερα πολύ νωρίς.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Συμφόρηση στην Αττική Οδό, ναι. Από τη λεωφόρηση, από τη λεωφόρηση, από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου και στη συνέχεια με δυσκολίες μέχρι το αρχίδι της Φυσίας.
0: Ναι.
1: Φυσίας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στον πτήσιμο πρόβλημα στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο καθυστερήσεις από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα και στις φορές με προσκόλλητο από το Χαϊδάρι με τους Χαρμαντιά, στο κέντρο της Αθήνας χρειάζεται δυσκολίες στην άνοδο της Ινδού, στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Προβλήματα έχουμε και στην Παραλιακή, από το παλιό αεροδρόμιο του Πλήσβου, στο Πειραιά, το αδιακόπητο περιμετρικά του λιμάνιου και στο κόμμα Μικράς Ασίας και Αλυπέχου. Πειραιάς που μας συγκλώνησε χθες το γεγονός με το ταξί που έπεσε στο λιμάνι, ήμασταν εκεί με τον κύριο Σαραντάκο. Πραγματικά έτσι συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες που είδαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκεί, που είδαν τον οδηγό να φοράει ζώνη και τα περιοριστικά μέσα στο λιμάνι. Έτσι ένα γεγονός το οποίο ήταν αρκετά συνταρακτικό. Πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια του.
0: Ναι, λυπούμαστε πολύ.
1: Του ανθρώπου που πέσαμε στο λιμάνι, του εξηγήσαμε 59χρονου. Αυτά είναι.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα και σήμερα. Παρόλα αυτά, να ρωτήσω, τι θα γίνει με το δακτύλιο, πότε τελειώνουμε με αυτό?

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, επιμένει Τεχεράνη σε χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας διεθνείς ανησυχίες για κλιμάκωση του πολέμου και επιβαρύνοντας το ήδη έθραυστο διπλωματικό περιβάλλον. Ήδη έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο με αυξημένη ένταση και χωρίς πρόοδο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 18χρονο Παλαιστίνιο, που σύμφωνα με αξιωματούχους εκτόξευσε μολότοφ σε οχήματα στη Ρουτ 60, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες περιοχής. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και συνεχίζουν έρευνες για τους υπόλοιπους υποπτούς. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα παλατικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στο Μαρούσιο, που άγνωστοι έκαψαν τρία οχήματα της περιφέρειας Αντικής. Κάμερες κατέγραψαν τους δράστες, που φαίνεται να είναι περισσότεροι του ενός, λίγο πριν τις 4 το πρωί. Στο εδόλιο του Μικτόλ Κοκτού Φετίου καλείται σήμερα να καθίσει ο άλλος επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Λιμίτης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Η έφεση εισαγγελία ζητά αυστηρότερη ποινή και επανεξέταση αθωωτικών κρίσεων. Περισσότερος από 4.000 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους σχεδιάζει η ΑΔΕ το καλοκαίρι σε τουριστικές και αστικές περιοχές, όπου η παραβατικότητα φτάνει το 34,2%. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κλάδους υψηλού κινδύνου, όπως εστίαση, διασκέδαση, καταλήμματα, λιανεμπόριο και υπηρεσίες. Καιρός γενικά έθριος ανακαιρό στο λεκανοπέδιο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, αν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν αστυνομικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Έλα λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο μετά τις 8 επιστρέψαμε. Bonjour κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κάτια, κύριε Μολφέση.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, τι γίνεται?
0: Εδώ, τα ίδια.
1: Χαμός γίνεται στα πολιτικά. Κάθε μέρα τα βλέπα τώρα. Ναι. Τα έχουμε και ένα σχηματισμό, ε.
0: Έτσι λέει.
1: Πάει ο κύριε Ανάκης.
0: Έτσι λέει. Εντάξει.
1: Για γραμματέα του
0: κόμματος.
1: Γραμματέα του κόμματος πάει ο κύριε Ανάκης. Και στη θέση του ποιος θα πάει?
0: Ποιος θα πάει?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουμε εικόνα?
1: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Χατζηβασιλείου θα πάει στη θέση του Ταγάρα. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, για θέση του κυρίου Ανάκη δεν το ξέρω. Εντάξει, κοντός ψαλούν σε αλλού. Τετάρτη θα γίνει λογικά η ανακοίνωση. Ναι. Σήμερα έχουμε Πασόκ, ε.
0: Σήμερα έχουμε Πασόκ, βέβαια.
1: Σήμερα έχουμε και Πασόκ.
0: Πάντως για τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και μένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Την άλλη εβδομάδα, όπως είπατε κι εσείς. Και είναι και πιεστική η περίοδος που έρχεται, έτσι. Δεδομένου ότι επίκυνται ΔΕΘ, εκλογές, τα πάντα όλα. Οπότε.
1: Εκλογές, μήπως... είπατε.
0: Δεν θα γίνουνε.
1: Α, θα γίνουν τώρα, βλέπετε, κοντά.
0: Όπως. Κοντά είναι. Όταν πια έχουμε Ιούνιο και το αργότερο που μπορούν να γίνουν είναι Μάρτιο, κοντά είναι.
1: Βλέπετε να γίνεται τον Ιούνιο?
0: Τον Ιούνιο, όχι.
1: Βλέπει να γίνει το Μάρτιο.
0: Το 27.
1: Το βλέπετε?
0: Εγώ ακούω τι λέγεται θεσμικά.
1: Θεσμικά. Καλά, πληροφοριακά τι λέτε? Ή μήπως βλέπετε εκεί έτσι το φθινόπωρο να περάσει και
0: δεν
1: λίγο?
0: Δεν ξέρω κύριε Γιώργο. Εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν θεσμικά.
1: Α.
0: Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός το ξέρει. Αν το ξέρει και αυτός ακόμα. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι πολλά γίνονται. Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Δεν φέρνει ο χρόνος όλος, είναι σωστά.
0: Και μπορεί η στόχευση να είναι για του χρόνου το Μάρτιο, για το Μάρτιο του 27 δηλαδή, αλλά να συμβεί το οτιδήποτε έκτακτο και να πρέπει να επισπευστούν οι εκλογές. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Θα το δούμε. Αυτός ο διορθωτικός ανασχηματισμός που ακούγεται ότι θα γίνει...
1: Τετάρτη.
0: Θα δηλαδή είναι... εκτός από τον Χατζηβασιλείου και τον Κυρανάκη, θα είναι και άλλοι.
1: Λογικά θα υπάρχει εμπλουτισμός του οικονομικού επιτελείου με έναν υφυπουργό ακόμα, ο οποίος θα αναλάβει τον τομέα των επενδύσεων, θα είναι υφυπουργός στο... κάτω από τον κύριο Παπαθανάση, για να τρέξουν τα κοινωνικά κονδύλια. Και τώρα από εκεί πέρα θα υπάρξει καμιά καραμπόλα, τι λέτε?
0: Πάντα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει? Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αναγκαστικά άνθρωποι που έχουν διατελέσει υπουργοί στο παρελθόν ίσως θα πρέπει να εμφανιστούν στο προσκήνιο, καθότι διαθέτουν και γνώση της κρατικής μηχανής και μπορούν να ενισχύσουν το κυβερνητικό έργο σε ένα βαθμό. Αρκεί να έχουν και ισχυρά ερίσματα στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινοβουλευτική ομάδα και γενικότερα ίσως, γιατί το βλέμμα είναι... στις δημοσκοπήσεις.
1: Α, χθες είχαμε και την τελευταία δημοσκόπηση της εβδομάδας αυτής, έτσι.
0: Αμέ.
1: Λογικά.
0: Δεν ξέρω, μέσα στο Σαββατοκύριακο έχει...
1: Όχι, δεν έχει άλλη.
0: Δεν έχει άλλη.
1: Όχι, μέγα μέτρα ανάλυση, έτσι.
0: Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα, που φαίνεται ότι παγιώνεται το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Και λογικά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς σήμερα. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, στο ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης και η στάση του Χάρη Δούκα, έτσι, ο οποίος δεν κάνει πίσω.
1: Όχι.
0: Εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει, πώς το λένε, σύμπλευση. Ή τέλος πάντων να συζητηθεί.
1: Θα γίνει ωραίο παιχνίδι σήμερα. Θα έχει ωραία ιστορία. Θα έχει τζαρτζαρίσματα, πώς τα λέμε, έτσι.
0: Τζαρτζαρίσματα, ναι. Θα έχει, απ' όλα θα έχει. Ναι, για να δούμε. Θα τα δούμε. Θα γίνουν πράγματα και
1: σήμερα. Λοιπόν, κάτι άλλο σας έκανε εντύπωση? Η ιστορία της Καλυθέας πώς την είδατε?
0: Εντάξει, η ιστορία της Καλυθέας είναι από τα δυστυχήματα τα οποία φαίνεται ότι παγιώνονται και αυτά καθημερινά. Γιατί δεν ξέρω, έχουμε γίνει πιο απρόσεκτοι στους δρόμους, δεν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί από τη στιγμή που η μηχανή για κάποιο λόγο ξέφυγε, μπορεί να έχει συμβεί και το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Μήπως δεν είμαστε συνεπείς και στα σέρβις μας. Δεν ξέρω.
1: Αυτό είπατε μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν είναι αυλεψία, παραμέληση ή αν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνουν σέρβις.
1: Αυτό που είπατε...
0: αν συμβαίνει αυτό είναι μεγάλη αμαρτία.
1: Και μιλάμε για ένα πολύ κριτικό δρόμο, έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν ξέρω αν ξέρετε την Καλυθέα. Είναι Θησέως και Σπάρτη. Σπάρτη ο νόμος βγαίνει σε Κρήτη, κάνει δεξιά. Για να βγει σε Κρήτη και ψηλά στο λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Σώστη, το ύψος.
0: Ναι,
1: της,
0: είναι πολύ κεντρικά. Και...
1: Καλά, δεν λέω.
0: Ναι, όπως τα λέω. Όπως
1: είναι
0: τα
1: πολύ κεντρικό. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε και ένα τέτοιο. Δεν ξέρω.
0: Μα κάθε μέρα έχουμε τέτοιο. Γι' αυτό ή ποτέ έχουν απαγειωθεί τα δυστυχήματα καθημερινά πια. Και το συζητάμε και με τον κύριο λογοθέτη αυτό. Ότι κάθε φορά λέμε και από κάτι. Περισσότερη εντύπωση βέβαια μου έκανε η ταυτόχρονη επίθεση και σε ATM στα Βρυλίσια και στα αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Γιατί έγιναν την ίδια ώρα.
1: Κουλοφόρη.
0: Ε, ο κουλοφόρη, ναι. Τι να πω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε και τον κύριο Λακουβάλτο μετά. Εδώ τον πήρα χθες τηλέφωνο, διότι αναμένεται νέα καιρική μεταβολή την επόμενη εβδομάδα. Θα σας τα πει όμως και εκείνος.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα έχει ζέστη.
0: Τι μεταβολή είναι αυτή, δεν θα έχουμε ζέστη. Ούτως ή άλλως έχουμε ζέστη.
1: Αυτό που βλέπετε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το που θα δείτε, θα βιώσετε
0: τι
1: επόμενες
0: θα γίνει τις επόμενες μέρες, κύριε Γιώργο.
1: Θα έχει ένα 37-38.
0: Γιατί? Μας λείψανε τα σαραντάρια δηλαδή.
1: Αχ, τι να σας
0: πω. Τέλος πάντων. Για να δούμε.
1: Μάλιστα, πάμε πάλι την ώρα τραγουδάκι και επιστρέφω.

0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Κάτια, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται? Σήμερα αργήσαμε λίγο, διότι ξέρεις, μας πήρε και λίγο η ώρα χτες το βράδυ. Είχαμε και κάτι εκδηλώσεις και δεν κατάφερα να έρθω νωρίς. Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα.
0: Το ξέρω, τα είπαμε και στο λιμάνι, βρεθήκαμε.
1: Ναι. Δεν σταμάταγαν τα τηλέφωνα, Γιώργο.
0: Το ξέρω, Γιώργο. Κρίμα, είναι ένας άνθρωπος οικογενειάρχης να χάσει τη ζωή του έτσι. Ναι. Μιλάμε για το περιστατικό με τον ιδιοκτήτη ταξί που έπεσε ένα αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πειραιά, δυστυχώς. Τι γίνεται σήμερα, πού σε βρίσκουμε?
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στη Ψαρών και κατευθύνομαι προς το Πειραιά.
0: Από Κερατσίνη έρχεσαι?
1: Ναι. Αλλά έχει πολύ κίνηση, Γιώργο.
0: Ναι. Σε όλα
1: πολύ
0: αυτά,
1: κίνηση, πάρα πολύ.
0: Χαμός
1: γίνεται έξω.
0: Το ξέρω, θα έχεις και κίνηση στο λιμάνι σήμερα, γιατί έχει, ξέρεις, για Σαββατοκύριακο, για τους κοντινούς προορισμούς, φεύγει ο κόσμος και έχει δουλίτσα.
1: Ναι, φεύγει λαός.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Ετοιμαζόμαστε για το βράδυ, έτσι.
0: Αν έχουμε το βράδυ σήμερα, βέβαια.
1: Πάμε για το 2-0.
0: Το είπαμε.
2: Όχι, γι' αυτό περίμενα να έρθετε, να το πείτε με τον κύριο Γιώργο.
0: Βέβαια, 9 η ώρα το βράδυ σήμερα, το δεύτερο παιχνίδι.
1: Να μας ακούσει.
0: Να μας ακούσει. Να πάει. Να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε και να είμαστε όλα να πάνε καλά, να εξελιχθούν ομαλά και να γυρίσουμε την Τρίτη, να είμαστε Δευτέρα, να είμαστε εδώ.
1: Λέω, Γιώργο, μας έχει συνηθίσει κάτι, με αυτούς τους δύο λέει δεν βγάζω άκρη.
2: Ναι, σας αφήνω μόνος σας.
0: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είναι καλό ο κόσμος, να περάσουν όμορφα.
2: Μακάρι, κύριε Γιώργο.
0: Αν είναι βέβαια, σήμερα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, 9 η ώρα το βράδυ, στο, πώς το λέμε, Telecom Center.
2: Ναι.
0: Telecom Center, το δεύτερο παιχνίδι. Και πάμε για το τρίτο την Δευτέρα. Άντε να πάνε όλα καλά.

0: Πού το ξέχασα όμως, λέει. Λέει εδώ ο κύριος Τιμολέον. Τζόρτζ λέει όλα καλά. Το ότι άργησε εντάξει, αλλά να ξεχάσει τον Ολυμπιακό δεν το ξέχασα. Τον είπαμε, κάτι συμβαίνει. Τον είδε και στο δρόμο τώρα, καθυσοχόμενο τον κύριο Τιμολέοντα.
1: Τα έμαθα.
0: Ναι,
1: δεν μας άκουγε. Προφανώς είχε κάπου αλλού το μυαλό
0: ναι,
1: την ώρα που τα λέγαμε.
0: Τον είδα τώρα στο δρόμο, καθυσοχόμενο βεβαίως. Όχι κύριε Τιμολέοντα, μην ξεχάσουμε. Να πάνε όλα καλά.
1: Τα είπαμε.
0: Και να επιστρέψουμε Δευτέρα με το καλό. Πάμε σε διαφημίσεις διάλειμμα και επιστρέφουμε και εμείς μετά εδώ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Θα μας ξαναβάλετε από την αρχή, αυτό γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλημερίσουμε λοιπόν και τον πρόεδρο του δεύτερου δημοτικού διαμερίσματος, της δεύτερης δημοτικής κοινότητας που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Πάνο Μαστρονικόλα, γνωστός και μη εξαιρεταίος, για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το 28ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Σε λίγη ώρα, στις 11 λοιπόν, θα πάμε για δεντροφύτευση που αλλού στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαραντάκου, τι κάνετε?
0: Εδώ με την κυρία Κάτια Τονιάδη είμαστε εδώ, η οποία έχει ακούσει τόσα για σας τα καλύτερα.
3: Καλημέρα κύριε Μαστρονικόλα.
2: Καλά.
0: Τι γίνεται, τι εκδήλωση έχουμε?
2: Ναι, δεν ακούω.
0: Τι εκδήλωση έχουμε, κύριε Πάνο μου, στον Προφήτη Ηλία, δώστε μας μια εικόνα.
2: Σήμερα το 28ο Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και την Υπηρεσία Πρασίνου, με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Γκόλφη, θα γίνει μια δεντροφύτευση επάνω στο λόφο του Προφήτη Ηλία, σε σημεία τα οποία χρήζουν έκτακτης ανάγκης δεντροφυτεύσεως. Μία μεγάλη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, μιας και είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Αν είναι σήμερα.
3: Ποιοι συμμετέχουν, κύριε Μαστρονικόλα?
2: Συμμετέχει το 28ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο και έχει, ας πούμε, την όλη πρωτοβουλία, στην την Υπηρεσία Πρασίνου και ο Δήμος και ο Δήμαρχος μας, ο Γιάννης Μοράλη.
0: Πάντως ο λόφος του Προφήτη Ηλία, κύριε Μαστρονικόλα μου, μπορώ να πω ότι χρειάζεται τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες ενέργειες. Αν βάλετε και το λόφο του Βόκου μαζί, είναι οι μοναδικές περιοχές έτσι που έχουν ανεπτυγμένο το πράσινο, έτσι.
2: Ναι, και γίνονται, θέλω να πω ότι μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που είμαι εγώ τώρα πρόεδρος, αλλά και τα προηγούμενα συμβούλια, έχουν πάρει πάρα πολλές αποφάσεις και έχουν γίνει δεντροφυτεύσεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα μικρά κυπάρια μέσα σε όλη την πόλη που χρειάζονται.
0: Μπράβο, μπράβο, διότι και το δεύτερο διαμέρισμα, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, ότι το δεύτερο διαμέρισμα είναι το κεντρικό διαμέρισμα του Πειραιά, που είναι το κέντρο της πόλης, έτσι. Οπότε το κέντρο είναι και η εικόνα του Πειραιά.
2: Ακριβώς. Είμαστε η Μόστρα.
0: Η Μόστρα, ναι. Τι άλλες πρωτοβουλίες έχουμε, μια και σας έχουμε εδώ? Να μας πείτε.
2: Αύριο το πρωί στα Βοτσαλάκια θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία δράση από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Μια πάρα πολύ δράση της αντιδημάρχου της κυρίας Ζηλάκου, όπου τα παιδιά θα παίξουν, θα ζωγραφίσουν και θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Όπως επίσης και σήμερα στη ΓΑΜΑ Δημοτική Κοινότητα, από ό,τι ξέρω η κυρία Πυκνάδα, στα πλαίσια της ημέρας των ημερών θάλασσας, θα γίνει ένα νησιώτικο γλέντι στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Τώρα μου στέλνει ο κύριος Καραγιάννης, τώρα μας ακούει. Καλημέρα κύριε Καραγιάννη. Μου στέλνει την αφίσα για σήμερα. Φυτεύουμε, λέει, το αύριο. Αυτή είναι η εκδήλωση.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Παρασκευή, έχουμε ανεβάσει και θα social media μας.
0: Ναι. Λέει, άκουγα, αυτά δεν μας τα λέτε κύριε Μαστρονικόλα, μου τα διαβάζω όμως εγώ εδώ. Δεντροφύτευση στο δασάκι του Προφήτη Ηλία, δωρεάν διάθεση φυτών σε γλαστράκια, εκπαιδευτικά και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά.
2: Ναι,
0: και...
2: ναι, μα είπα, θα γίνουν διάφορες δράσεις.
0: Και δράση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος.
2: Για να μάθουν το κυριότερο τα παιδιά.
0: Ναι. Πολύ σωστό. Α, τώρα κοίτα εδώ. Τώρα εδώ έχουμε και προβοκάτσεις τώρα, έτσι, δεν είναι σωστό. Λέει ο κύριο Τιμολέο, να συνεχθούμε λίγο με τον κύριο Μαστρονικόλα, από ότι θα βγάλει πρωί ζεστό γαλακτομπούρεκο και να λαμβάνω να αγοράσω και να το φέρω στο σταθμό. Λέει ο κύριο Τιμολέο.
2: Ναι, εκεί... αυτή τη στιγμή είναι under construction η κρέμα του γαλακτομπούρεκου.
0: Yeah. Under construction είναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Under construction είπε.
2: Επίσης, κύριε Σαραντάκο.
0: Έλα.
2: Θέλω να πούμε και σχετικά με την συνέχεια της ανάπλασης που γίνεται στα Βοτσαλάκια.
0: Για λέγε, ναι.
2: Ότι, μπράβο, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, επειδή πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν και νομίζουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα Βοτσαλάκια ούτε πολλούνται, ούτε θα μπει εισιτήριο, ούτε θα γίνουν λιμάνι για γιοτ. Απολύτως τίποτα.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
2: Είναι, παραμείνουν και θα παραμείνουν μια ελεύθερη παραλία, έτσι ώστε όλοι οι δημότες μας να πηγαίνουν και να απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Απλώς γίνονται κάποια έργα προστασίας από κάποιες κατολιστήσεις και κάποια άλλα πρανή που έπρεπε να είχαν γίνει και γίνονται τώρα σιγά σιγά για να ολοκληρωθεί η όλη ανάπλαση που είχε γίνει πέρσι.
3: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαστρονικόλα. Συνεχίζετε με τον κύριο Τιμολέοντα, έτσι από εβδομάδα να μας φέρετε εδώ πέρα κάτι.
2: Ναι. Θα επικοινωνήσει μαζί μου. Πολύ ευχαρίστω.
0: Το Under Construction μ' άρεσε εμένα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα και στο Σάκη. Τις πιο όμορφες καλημέρες στους αγαπημένους μου φίλους και συναδέλφους. Επιτέλους Παρασκευή. Και αύριο Σάββατο, Σάκη. Ναι. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα.

0: Να καλημερίσουμε τώρα και τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να μας πει τι περιμένουμε
1: το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: Το Σαββατοκύριακο που έρχεται και τη βδομάδα που έρχεται. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο μου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
2: Λοιπόν. Να είστε καλά.
0: Και ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι.
2: Ωραία, ναι. Θα είναι καλό το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν θα έχουμε έτσι κάποια προβλήματα από βροχές, όπως οι καταιγίδες που είχαμε χθες. Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και εκεί μάλιστα θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα. Και πιθανότατα και η Δευτέρα, θα τα πούμε για τη συνέχεια. Με 34-35 βαθμούς στην Αθήνα, μας μπαίνουμε σε σιγά πλέον σε καλοκαιρινό μοτίβο. Γενικά, αν είμαι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, μέτρη τοπικά ισχύει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μόνο θα σταματήσουν οι νοτιάδες που είχαμε τις τελευταίες ημέρες και η αστάθεια. Τώρα, Δευτέρα και Τρίτη, πιθανότητα να έχουμε πάλι καταιγίδες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, αλλά κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο και λογικό για την εποχή του Ιούνιου, να το πενθυμίσουμε αυτό, είναι ένας καλοκαιρινός μήνα. Οπότε, ο καλοκαιρινός μήνας είναι και ένας μήνας που έχει και αστάθεια και καταιγίδες. Θα έχουμε λοιπόν στα ορεινά καταιγίδες. Θερμοκρασίες όμως, μην και ρωτήσετε και την εβδομάδα που έρχεται, τα στοιχεία δείχνουν θα κοιμαθούμε σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά. Δηλαδή, στην Αθήνα για παράδειγμα, θερμοκρασίες 33-34-35 βαθμούς, όχι κάτι ακραίο δηλαδή, λίγο πάνω από τα κανονικά.
0: Λίγο πάνω από τα κανονικά.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
2: Δεν φαίνεται ακριβώς τουλάχιστον για την ώρα και για τις 7 μέρες μπροστά που έχουμε έτσι μια ασφαλή έτσι, πρόγνωση τουλάχιστον όσον αφορά τις θερμοκρασίες, δεν έχουμε κάτι ακραίο όσον αφορά τη ζέστη, γιατί αυτό είναι που μας ανησυχεί όλους και λογικά μας ανησυχεί, γιατί να υποθυμίσουμε τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια είχαμε μεγάλους καύσωνες στην Ελλάδα, κυρίως τον Ιούλιο βέβαια. Ο Ιούνιος όμως ξεκινάει και ο Μάιος ήταν σχετικά δροσερός μήνας και ο Ιούνιος ξεκινάει έτσι με θερμοκρασίες και συνεχίζει με θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές χωρίς όμως να παρουσιάζει κάποια ακραία συμπεριφορά.
0: Βλέπετε φέτος το καλοκαίρι να έχουμε φαινόμενο που είχαμε δει τους τα περασμένα χρόνια? Εννοώ δηλαδή έτσι
2: ακραίες καύσωνες πάντα. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Αυτό που έχουμε σαν μονιδική γνώση και πρόγνωση από τις εποχικές προγνώσεις ότι είναι σαν ένα καλοκαίρι και οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες, μάλλον το πω, θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό και η Σαρατάκο δεν σημαίνει απαραίτητα θα έχουμε μεγάλους καύσωνες. Μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, χωρίς όμως να είναι κάτι ακραίο. Το αν θα έχουμε μεγάλους καύσωνες τον Ιούλιο, για παράδειγμα, που είναι ο μήνας που παρουσιάζονται συνήθως οι μεγαλύτεροι καύσωνες, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Αυτό που μας ανησυχεί λίγο είναι, όπως σας είπα και πριν, ότι το 21, το 23, το 24 και το 25, δηλαδή τα 4-5 τελευταία καλοκαιρία, είχαμε καύσωνες μεγάλη διάρκεια στη χώρα μας. Μάλιστα, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί να είναι τόσο πολύ μαζεμένοι χρονικά 4-5 χρόνια. Ελπίζουμε να αποφύγουμε αυτό το πρότυπο φέτος και να έχουμε έτσι ένα πιο ήπιο καλοκαίρι, παρόλο πιθανότητα θα είναι πιο ζεστό από τα κανονικά.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Τα τελευταία χρόνια είχαμε τέτοιες καύσωνες που λέτε και κρατούσαν πολλές ημέρες.
2: Ακριβώς αυτό λέω, για καύσωνες μεγάλης διάρκειας, πάνω από 10-12 ημέρες. Το πήξε ένα αποτέλεσμα, πολύ σωστά λέτε, να παραμένουν και τις θερμοκρασίες πολύ ψηλά και τη νύχτα, γιατί δεν προλάβαινε να δροσίσουν τα κτίρια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Το θυμόμαστε, και ειδικά το 24, που ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι που είχαμε δει ποτέ, για 15 ημέρες συνεχόμενο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τους 29 βαθμούς όλο το 24ωρο. Όμως δεν υπάρχει καθόλου χρόνος μέσα στο 24ωρο για να ανακουφιστούμε, ειδικά το παραλαμβάνω μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα που παγιδεύει τη θερμότητα και έχουν ψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα. Αυτό ήταν κάτι δύσκολο. Και το θυμόμαστε όλοι μας. Αυτό είναι το πρόβλημα της καύσωνας μεγάλης διάρκειας και δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να συνηθίσουμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πολύ βέβαια να σημαίνει απαραίτητο, θα συμβαίνει κάθε καλοκαίρι.
0: Να μάθουμε να ζούμε αυτά λοιπόν.
1: Κάπως έτσι.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι. Θα πρέπει να δούμε πώς ειδικά στις πόλεις μας θα τις κάνουμε πιο ανθεκτικές σε αυτή τη νέα κλιματική πραγματικότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ
0: κύριε Λαγουβάρδο. Να τα πούμε χαρά όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
2: Ναι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας επίσης. And now for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Γιατί είπαμε για το ΠΑΣΟΚ ότι έχει πολιτικό συμβούλιο. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πολιτική γραμματεία. Πώς το λένε. Ναι, πολιτική γραμματεία.
0: Μεγαλεία είναι όλα αυτά. Μεγαλεία.
1: Η μεν για την τρίτη θέση που δεν τους αρέσει, η άλλη για την υπαρξιακή τους κατάσταση. Γιατί στις δημοσκοπήσεις έρχονται κάτω από 3%, το οποίο ξέρουμε τι σημαίνει, ότι δεν βλέπουν βουλή. Και αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματάκια να γίνονται, θα τα συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, πάμε. Θα πάμε, βάλουμε κάνα τραγουδάκι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων
1: και
0: επιστρέφουμε.
1: Βέβαια.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με τα μαθήματα χημίας, λατινικών και πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι, άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υγρό 3 γιόταχη της περιφέρειας και τα πυρπόλησαν. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ τα ξημερώματα στα Βρυλίσια. Οι δράστες άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζουν σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται στο εφετείο η δίκη του σκηνοθέτη και ηθοποιού Δημήτρη Λιγνάδη. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο T-Center μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Basket League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγείται με 1-0 στις νίκες. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας...
1: Ειλικρινής, μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα.
1: Λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ. Ένα. Θεέ μου, είχες μια λάμψη.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

9 και 7 πρώτα λεπτά. Στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή, τρίτη και τελευταία ώρα της ημέρας. Τρίτη και τελευταία ώρα της. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μας είπε και ο κύριος Λαγουβάρδος ένα καλό ζεστό Σαββατοκύριακο. Οπότε όσοι έχετε την ευκαιρία, πηγαίνετε και μια βόλτα 04904. Email στο ίδιο παπάκι καναλίνα.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441 έως και 6 και είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας. Δέχεται τα μηνύματά σας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή Μέρες Θάλασσας, η ετήσια γιορτή του Πειραιά. Και είμαστε εδώ κύριε Μιχάλη μου και τα λέμε όλα, ό,τι γίνεται, ό,τι υπάρχει για τις ημέρες θάλασσας. Μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση για μια ακόμα χρονιά στον Πειραιά. Κατά τα άλλα, τι λέει ο κ. Τιμολέου, να συνηθούμε τότε να βγάλουμε.

βλέμμα. Καλημέρα στη φίλη μας στην Αλίκη. Είναι στο τέρμα της Πανεπιστημίου. Έχουμε, λέει, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο. Διότι δυστυχώς έχει πέσει, λέει, καλώδιο του τρόλεϊ στην πλατεία Μονίας. Έχει ακινητοποιηθεί το τρόλεϊ. Οπότε εκεί υπάρχει πρόβλημα στον άξονα όλο αυτό. Βέβαια, άμα κινητοποιηθεί ένα τρόλεϊ στην Ομόνια, φαντάζεσαι μέχρι που φτάνει η κίνηση. Είμαστε, λέει, εγκλωβισμένοι στην Πανεπιστημίου. Μετά την Ιπποκράτους, μου λέει. Υπομονή, πού πας? Πού θα πηγαίνει, κατάλαβα. Okay. Πήγαινε, βγάλε και το μεροκάματο, πας και εσύ. Οπότε, okay, υπομονή, κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Έπεσε καλώδιο, λοιπόν, του τρόλεϊ στο ρεύμα στην πλατεία Ομονίας, στο τέρμα της Πανεπιστημίου, και αποτέλεσμα είναι να έχει κινητοποιηθεί το τρόλεϊ μέχρι να επιδιορθωθεί η βλάβη. Δεν πιστεύω να αργήσει πολύ. Και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα τεράστιο σε όλη την Πανεπιστημίου. Όσοι μας ακούτε και κατευθύνεστε προς τα εκεί, κάντε λίγο υπομονή.

0: Και πάμε στην Κύπρο, πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μας, τον Σάκη τον Θεοδωρόπουλο, φίλος, γνωστός και μη εξαιρεταίος, να συζητήσουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Μεγαλόνησο. Σάκη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα Κάτια.
0: Καλημέρα, καλημέρα από όλους εμάς εδώ. Πες μας λοιπόν πώς είναι το κλίμα, τι βγήκε εκεί και από εδώ και πέρα πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό.
1: Αρχικά είχαμε εκλογές στις 24 Μαΐου.
0: Ξέρουμε αυτές,
1: όπου βγήκε. Όπου βγήκε πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,2% και 17 έδρες. Δεύτερο το ΑΚΕΛ με 23,8% και 15 έδρες. Και χθες είχαμε την κρίσιμη πρώτη ολομέλεια, η οποία είχε την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Βουλής.
0: Τα ξέρω, ναι, πάμε. Για... Από εδώ και πέρα τι έχουμε. Επανεξελέγει η κυρία Ανίτα Δημητρίου, έτσι.
1: Ναι, επανεξελέγει με...

0: δεύτερη θητεία. Ενδεικτικά να πω ότι στον πρώτο γύρο είχε 21 ψήφους υπέρ, ήταν οι 17 του Δημοκρατικού Συναγερμού και η έκπληξη ήταν οι 4 από την άμεση δημοκρατία του Φιδεία. Κανένας δεν ήξερε μέχρι τη συνεδρία τι θα ψηφίσει το κόμμα του Φιδεία. Ο κύριος Στεφάνο, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, πήρε 15 ψήφους από το κόμμα του και άλλους 4 από το ΑΛΜΑ.
1: Ο κύριος Χρήστου.
0: Και από 8 ψήφους ο κύριος Χρήστου και ο κύριος Παπαδόπουλος στον πρώτο γύρο.
1: Η κυρία Δημητρίου ήταν το φαβορί, έτσι.
0: Ναι, ναι, επειδή πολλοί γράφανε ότι επειδή βγήκε πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έχει και τον αέρα της Προεδρίας. Μετά στο δεύτερο γύρο, επειδή έχει αλλάξει το σύστημα, πρέπει να περάσει το 50% συν ένας ακόμα, δηλαδή 29 βουλευτές. Εκεί στο δεύτερο γύρο ο Νικόλας Παπαδόπουλος στήριξε την Ανίτα Δημητρίου στα πλαίσια της συμμαχίας του κεντροδεξιού άξονα. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει στελέχη από το Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Ναι,
0: και ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι ο μόνος που αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση. Ο κύριος Στεφάνου έμεινε στις 19, ενώ το ΑΕΛΑΜ είπε ότι δεν θα ψηφίσει.
1: Πάντως μου φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που επανεκλέγεται πρόεδρος για θητεία στο δεύτερο σημαντικότερο πολιτικό αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι.
0: Φυσικά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Αλλά το ξέρω.
0: Και μην ξεχνάμε ότι και η κυρία Ανίτα Δημητρίου είναι και η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το πόστο.
1: Έχει σημασία αυτό, Σάκη?
0: Για την ώρα πρέπει να δείξουμε στήριξη στις γυναίκες, καθώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των βουλευτών που είναι γυναίκες στην Βουλή. Και ποτέ δεν ξέρεις, μακάρι να δούμε και καμιά φορά γυναίκα υποψήφια πρόεδρο. Δεν αποκλείεται.
1: Γιατί να αποκλειστεί? Γιατί? Δεν αποκλείεται καθόλου. Καλά, ορθώς τα λες, Σάκη, ορθώς τα λες.
0: Εδώ έχουμε πρωθυπουργό στην Ιταλία, η Μελώνη. Είναι γυναίκα. Γιατί να μην πάρουν και άλλες γυναίκες στο αξίωμα της χώρας τους?
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Οπότε αναμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει τις εξελίξεις.
0: Αναμένουμε εξελίξεις και βλέπουμε.
1: Σάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Να είσαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο.

Μου λέει η Ειρήνη να πω για τον Κηφισό. Τι να πω για τον Κηφισό. Στον Κηφισό λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε τη γνωστή εικόνα των πρωινών. Πρωινό Παρασκευή σήμερα και έχουμε ωραίες χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω στην άνοδο έως το ύψος της Νέας Ιωνίας, παρακαλώ. Στην Αττική Οδό. Και στην Αττική Οδό, λοιπόν, καθυστερήσεις έχουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα μικροπροβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος του Γέρακα και των Βρυλισσίων. Εντάξει η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, μου λέει η φίλη μου, μας τηλεφώνησε πριν από λίγο, ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και άρχισε πάλι κανονικά η ροή των αυτοκινήτων. Σας είχα πει ότι είχε ακινητοποιηθεί ένα τρόλι, έπεσαν οι τρολέδες, οπότε είχε ακινητοποιηθεί και στο κέντρο της Πανεπιστημίου προς την Ομόνοια. Και υπήρχε αυτή η τεράστια ουρά, τώρα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Εντάξει, κάτι είναι καλό. Κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, μου λέει ο κύριος Γιώργος τώρα. Ναι Γιώργο μου, το ξέρω ότι έχει κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι Παρασκευή σήμερα, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν έστω και για ένα Σαββατοκύριακο να πάνε κάπου να ξεκουραστούν εδώ κοντά, όσοι τον μπορούν βέβαια. Και γιατί να μην τον μπορούν, μακάρι να πάνε. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Να πούμε τώρα βέβαια, είδατε χτες τι έγινε στο Άλσος Βεϊκού, έτσι. Στο Άλσος Βεϊκού ένας μελισσοκόμος εδώ στο κέντρο, στο Γαλάτσι, έβαλε να κάψει μελίσια και έπιασε φωτιά. Φοβερό πράγμα έτσι. Τι τραβάμε, έχει συλληφθεί βέβαια, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.500 ευρώ και πάει στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Παιδιά, προσοχή μεγάλη. Ακούσατε για τον κύριο Λακουβάρδο. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και φέτος το καλοκαίρι. Βοηθούν πάρα πολύ τις πυρκαγιές. Προσοχή, προσοχή, δεν κάνουμε εργασία στην Ήπειρο όταν φυσάει, όταν έχει ζέστη. Προσέξτε, παιδιά, γιατί κινδυνεύουμε ανα πάσα στιγμή. Δεν φτάνει μόνο η κρατική προστασία και η πρόνοια. Πρέπει και εμείς να έχουμε επίγνωση του τι κάνουμε. Σας το λέω εγώ που στη ζωή μου έχω φάει τα βουνά με τις πυρκαγιές που γίνονται εκεί πέρα. Προσοχή μεγάλη. Πάμε σε διάλειμμα, τραγούδια, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τις εκδηλώσεις που έχουμε στο Δήμο Πειραιά. Μια πολύ ωραία εκδήλωση. Έχουμε στα Βοτσαλάκια την Κυριακή μια σκηταλοδρομία αγάπης στη μνήμη του φίλου μας, ολονών, του Βασίλη του Τοκάκη, ο οποίος χάθηκε άδικα. Έχουμε λοιπόν την εκδήλωση «Κολυμπώ για τη ζωή για 7η συνεχή χρονιά», αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κολυμπητήριο του Πειραιά, το γνωστό, το Ανδρέας Γαρίφαλος, θα μιλήσουμε με τον αδερφό του. Να μας μιλήσει για όλη αυτή την σκηταλοδρομία που διοργανώνεται στη μνήμη του αείμνηστου Βασίλη Τοκάκη. Ήταν και σύμβουλος επικοινωνίας του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη του Μόραλη, και έφυγε εντελώς πρόωρα το παιδί, χτυπημένος από τον καρκίνο. Ο Βασίλης ήταν ο εμπνευστής και ο οραματιστής αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας, η οποία φυσικά πλέον έχει γίνει ένας πολύ πολύ ισχυρός θεσμός για την πόλη. Μείνετε εδώ μαζί μας, όλα αυτά τα πούμε μετά το διάλειμμα, λίγο μετά τις 9.30 δηλαδή.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 και 34 πρώτα λεπτά, εδώ ήρθαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, τελευταίο μισάωρο μάλλον, της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, Παρασκευή σήμερα, και έρχεται ένα πολύ ωραίο από καιρικές συνθήκες φυσικά Σαββατοκύριακο, με πολύ καλό καιρό, με ζέστη, καιρός που ευνοεί και τις αποδράσεις, ευνοεί και τις εκδρομές. Κοντά παιδιά, κοντά, διότι τα καύσιμα καίνε. Το πετρέλαιο σταθεροποιείται στα $95 παιδιά το Brent, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Είχε μια υποχώρηση την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχει μείνει στα $95. Εντάξει, όσο για τη βενζίνη. Εντάξει, αν τη βρείτε πάνω από 2 ευρώ ακόμα, δεν έχει πέσει κάτω, και ειδικά αν πάτε σε νησιά, εκεί μπορείτε να τη βρείτε και 2,10, 2,15, 2,20. Μιλάμε για εξωπραγματικές τιμές, οι οποίες ειδικά στα νησιά είναι Παναγία βόηθα. Παναγία βόηθα, διότι δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι, και έτσι θα μας πάει, έτσι θα μας πάει όλο το καλοκαίρι, δηλαδή. Έτσι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν την αγορά, δηλαδή, ότι έτσι θα μας πάει όλο το καλοκαίρι. Να σας δώσω δηλαδή να δείτε μερικές ενδεικτικές τιμές τώρα, εσείς που ταξιδεύετε έτσι σε πολύ ωραίους προορισμούς, με θάλασσα, με ήλιο κτλ. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, κάτσε να σας πω τώρα εδώ, ακούστε κύριε Μολφέση, τώρα να βρούμε εδώ, περίμενε. Λοιπόν, στη Μύκονο έχει η αμόλυβδη, κάτσε να τα πάρω από την αρχή τώρα, 2,18, 2 ευρώ και 18 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε τι γίνει, 2 ευρώ και 18 λεπτά. Στην Άνδρο φτάνει τα 2,19. Λέω τις τιμές της βενζίνης τώρα, φίλε μου καλέσει εδώ, ο δικός μας άνθρωπος. Είναι ο Λουκάς ο Θεοφανόπουλος, βεβαίως είναι κοντά μας. 2,20 στην Πάρο, στην Παρικιά. 2,21 στη Σύρο. 2,24 στην Άξο. Άστε, μην τα ψάχνουμε γιατί δεν πάμε καλά. Πάμε να πούμε εδώ, σας είπα πριν για την σκηταλοδρομή αγάπης, η οποία γίνεται αύριο το Σάββατο. Τι μου κάνεις, Ζήμωτα, τι μου κάνεις, θες να μου πεις, πες τα μου όλα.
1: Βάλε λίγο μουσική. Να οργανωθούμε.
0: Ναι. Έχω πολλά να σου πω.
1: Πολλά να μου πες. Πάρα πολύ ωραία. Πάω στην Κορνία να σε ακούσω.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Βάλτε ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Εγώ απλά θα κάνω την εισαγωγή και θα παραχωρήσω το λόγο και το έργο στο Λουκά. Να καλημερίσω τον Θάνο τον Τοκάκη, τον φίλο μας, τον αδελφό του αείμνηστου Βασίλη Τοκάκη, ενός φίλου μας, ο οποίος χάθηκε πάρα πολύ πρόωρα. Είχαμε δουλέψει μαζί, είχαμε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Στη μνήμη του λοιπόν, για 7η συνεχή χρονιά, γίνεται η σκηταλοδρομή αύριο, όπου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά έχει ενεργό συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση, στο κολυμβητήριο του Πειραιά, στα Βοτσαλάκια.
1: Στον Ανδρέας Γαρίφαλος.
0: Καλημέρα, Θάνο.
1: Καλημέρα, Θάνο.
2: Καλή σας μέρα.
1: Χαρά μας που σε έχουμε.
2: Και δική μου.
1: Να πούμε ότι πρόκειται για μια συμβολική σκηταλοδρομία, την οποία έχει εμπνευστεί και έχει οραματιστεί ο Βασίλης Τοκάκης, και πλέον η σκηταλοδρομία αγάπης έχει μετατραπεί σε έναν ισχυρό θεσμό για την πόλη, το οποίο νομίζω και ως οικογένεια του Βασίλη Θάνο του αντιλαμβάνεστε και το ζείτε κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες που βρίσκεστε στο κολυμβητήριο στα Βοτσαλάκια.
2: Ισχύει, ακριβώς αυτό. Έγινε πριν από 7 χρόνια η αρχή από τον Βασίλη, όταν νόσησε και αποφάσισε να ξεκινήσει αυτή τη σκηταλοδρομία. Ήταν μια κίνηση που νομίζω ότι αισθανόταν ο Βασίλης Διεπτό να γίνει, ότι το ήθελε κάπως, ώστε να μας υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή η ασθένεια, ας πούμε, ο καρκίνος, είναι κάτι το οποίο δεν είναι μακριά μας, όπως έλεγε τότε και στον πρώτο του λόγο, θυμάμαι, με τη μάσκα, ας πούμε, ακόμα και ήταν επί COVID. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο θεσμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας, αλλά και για όλους τους ανθρώπους και όλες τις οικογένειες βασικά, οι οποίες έχουν υποστεί μια τέτοια απώλεια.
1: Να πω ότι ο Βασίλης ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά θέματα. Εγώ τον είχα γνωρίσει τον Βασίλη πολλά χρόνια πριν, και όταν ήταν και διευθυντής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ολυμπιακού. Δεν ξεχάσω, ας πούμε, τις φωτογραφίες που μου έστειλε πάνω σε ένα φουσκωτό, πηγαίνοντας τότε με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Γρηγόρη Γιωργάτα, αν θυμάμαι καλά, τον Κώστα τον Καραπαπά, στους πλημμυροπαθείς κάτω στα νησιά. Ήταν δηλαδή ένα παιδί, ένας άνθρωπος, ο οποίος πρόσφερε. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η στιγμή που ο ίδιος και η οικογένειά σας βρεθήκατε σε αυτή τη θέση, Θάνο. Το είχε, ήταν της προσφοράς ο Βασίλης, και γι' αυτό είχε παντού φίλους.
2: Αυτό ισχύει. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου συμβαίνει συχνά στον δρόμο, με σταματάνε και μου λένε, είσαι ο αδερφός του Βασίλη, ο Βασίλης με είχε βοηθήσει κάποια στιγμή. Αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, τελικά, πέρα από οτιδήποτε άλλο από τους ανθρώπους, αυτό που αφήνουμε πίσω είναι η πράξη μας. Αυτό είμαστε οι άνθρωποι. Είναι η δράση μας, το ποιοι είμαστε. Και νομίζω ότι ο Βασίλης σε αυτό το κομμάτι ήταν αρκετά πετυχημένο.
1: Νομίζω ότι έχει αφήσει αποτύπωμα ψυχή στην πόλη, και ειδικότερα γιατί αγαπούσε το κολύμπιο ο Βασίλης.
2: Ναι,
1: θυμάμαι επίσης χαρακτηριστικά, γιατί ξέρεις, καλό είναι να θυμόμαστε κάποια πράγματα ανθρώπων με τους οποίους, Γιώργο, έχουμε βρεθεί στα ίδια μετερίζια. Θα ξεχάσουμε, ξυπνούσε πολύ πρωί χαράματα να πάει στα Βοτσαλάκια να του βγάλει ο Νίκος Γέμελος το πρόγραμμα. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, προέκυψε και η σκηταλοδρομία αγάπης, που είναι συνδιοργάνωση του Δήμου Πειραιά, της Διεύθυνσης Αθλητισμού, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, και κυρίως για να βοηθηθεί ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται δίπλα στους καρκινοπαθείς. Εμείς εδώ στην πόλη τους βλέπουμε συνεχώς στο Μεταξά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται και δίπλα στους συγγενείς των καρκινοπαθών, γιατί και αυτοί δίνουν τη μεγάλη μάχη, Θάνο.
2: Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε, ναι. Και είναι και ευχαριστούμε, μου δίνει την ευκαιρία και τον Νικοτογέμελο και τον Γιάννη Μόραλ, εννοείται, που κάθε χρόνο διοργανώνουν αυτή τη σκηταλοδρομία.
1: Θα κολυμπήσει, φαντάζομαι, όπως και πέρσι και πρόπερσι.
2: Πέρσι κολύμπησα, ναι. Πρόπερσι δεν κολύμπησα, δεν θα κολυμπήσω πάλι.
1: Πέρσι, μπράβο, ναι, πέρσι που τα είπαμε, γιατί θυμάμαι, κάναμε και τις δηλώσεις για την Web TV του ραδιοφώνου και ήσουν πραγματικά, μόλις σε βγάλαμε από την πισίνα. Να πούμε ότι όποιοι θέλουν μπορούν και αυτή τη στιγμή, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του καναλιού 1, κανάλι1.gr, να βρουν και τη φόρμα συμμετοχής, αλλά βεβαίως και αύριο κατά τη διάρκεια της σκηταλοδρομίας που θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 6 η ώρα το απόγευμα, μπορούν να πάνε να δηλώσουν συμμετοχή. Καλό θα είναι να έχουν και το χαρτί, την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι υγιείς, για να μπορέσουν, γιατί υπάρχουν και τα ιατρικά πρωτοκόλλα. Είναι ένας αγώνας, έστω και 25 μέτρα να κολυμπήσει κάποιος, χρειάζεται να έχει αυτό το χαρτί. Κλείνοντας, Θάνο, ένα μήνυμα που θα ήθελες να περάσει, να ακουστεί μέσω της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά.
2: θα πω κάτι πολύ κοινότυπο, μια που μιλάμε για αυτό το ζήτημα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Να προσπαθούμε να ζούμε κάθε στιγμή με κάθε μας κύτταρο.
1: Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και
0: ευχαριστούμε
1: αύριο.
0: Πολύ, Θάνο.
1: Και να είστε πάντα καλά, να θυμόμαστε όλοι μαζί τον πραγματικά σπουδαίο Βασίλη Τοκάκη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα στον Θάνο Τοκάκη, τόσον άλλον και ένας από τους καταξιωμένους Έλληνες πρωταγωνιστές του θεάτρου, ο Θάνος. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ στην πόλη, Γιώργο, γιατί ο Πειραιάς ξέρει να τιμά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει και κυρίως ανθρώπους οι οποίοι έχουν οραματιστεί πράγματα και ξέρεις το ωραίο ποιο είναι τώρα τόσα χρόνια τη σκέφτομαι αυτήν την ώρα. Ότι οποιαδήποτε αθλητική δράση και να εκπονήθηκε, να πραγματοποιήθηκε, έχει γίνει θεσμός.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει θεσμός. Ακόμα και οι μέρες θάλασσας, μιας και μιλάμε όλα αυτά εντάσσονται στον εορτασμό των ημερών θάλασσας, ξεκίνησε σαν μια γιορτή στην πανευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας και τελικά κατέληξε να είναι ένα 15ήμερο, 20ήμερο, στο οποίο ο Πειραιάς δείχνει το πρόσωπό του, το αθλητικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το ψυχαγωγικό. Βγαίνουμε όλοι στους δρόμους. Γινόμαστε μια χορογραφία.
0: Θα βγούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Θα βγούμε και την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα να πούμε ότι στα Βοτσαλάκια θα έχει και το Τζάμπολ Αγάπη στην δικιά του εκδήλωση.
0: Τζάμπολ Αγάπη, το ξέχασα αυτό.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη και αυτά τα οποία θα συνεχίσουν να γίνονται στην πόλη. Και νομίζω ότι ο Πειραιάς, μιας και είμαστε έτσι σε θέματα αθλητισμού, δείχνει ότι είναι η αθλητική πρωτεύουσα της χώρας επί κοιλοτρόπος.
0: Σωστά.
1: Τώρα ξέρω εγώ, εσύ θες την επόμενη εβδομάδα να φέρεις άλλο ένα πρωτάθλημα να πανηγυρίσεις.
0: Ναι.
1: Δεύτερος τελικός.
0: Θες να σου πω ψέματα.
1: Όχι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Καλά.
0: Θες να μου σχολιάσεις την ανακοίνωση του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ.
1: Ποιας ΚΑΕ.
0: Πανέγω.
1: Α, δεν κρίνεις. Είναι πολλές ΚΑΕ.
0: Ο,
1: δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει με οποιοδήποτε τρόπο. Και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να εννοεί χίλια δύο πράγματα. Εγώ θέλω να μείνω στο αγωνιστικό κομμάτι. Ας ζούμε μια φορά, ρε παιδάκι μου, χωρίς όλη αυτή την τοξικότητα που συνήθως παρουσιάζει τη σειρά των τελικών ανάμεσα στους δύο αιώνιους του ελληνικού αθλητισμού. Είναι μια σειρά παιχνιδιών, δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, σίγουρα η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, είναι ο πρωταθλητής
0: της Ευρώπης. Και
1: αποδεδειγμένα κορυφαία. Είναι ο τροπαίουχος του πρωταθλητριών, είναι ο Ολυμπιακός. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είδαμε και προχθές στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Είναι αυτό που τουλάχιστον η δικιά μας γενιά το ξέρει πάρα πολύ καλά πλέον, Γιώργο, ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν υπάρχουν φαβοροί. Δεν έχει καμία σημασία τι έχει προηγηθεί. Είναι κάθε μάτς και διαφορετικό. Είναι κάθε μάτς το οποίο παίζουν οι δύο κορυφαίοι πολυαθλητικοί σύλλογοι. Είναι μάτς τα οποία παίζουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί, έχουν. Τι να σου πω. Τα ξέρεις και εσύ το ίδιο καλά, όπως και οι φίλοι μας της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, οι ακροατές. Είναι παιχνίδια τα οποία τα περιμένουμε όλοι με κομμένη την ανάσα. Τώρα, ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα είναι εξής. Προηγείται 1-0. Αν νικήσει απόψε, θεωρώ ότι θα έχει κάνει το τεράστιο βήμα.
0: Θα έχει τρία ματσιμπόλ αν νικήσει απόψε.
1: Θα έχει τρία ματσιμπόλ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει να χάσει από τις 30 Μαΐου του 25 στο ΆΚΑ, τη Σέντερ όπως ονομάζεται, ήταν για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από τότε, όποτε έχουν παίξει οι δύο αιώνιοι στο ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα.
0: Πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν πια έδρες?
1: Κοιτάξτε, η έδρα πάντα παίζει τη δικιά της. Δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει έδρα. Σαφέστατα και υπάρχει έδρα και αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά πλέον είναι και παρατοκαλισμένοι και οι παίκτες. Μην νομίζω ότι κλείνουν τα αυτιά, μπαίνουν, παίζουν. Περισσότερο επηρεάζονται θετικά οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας παρά αρνητικά οι φιλοξενούμενοι.
0: Τι ωραία που το είπες.
1: Από εκεί και μετά, βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχουν δύο ερωτηματικά. Ένα για τον Ολυμπιακό, εάν θα είναι OK. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού αμφίβολος είναι ο Κώστας Σλούκας.
0: Ο Ρογκαβόπουλος.
1: Όρισε. Ο Ρογκαβόπουλος θεωρώ ότι δεν θα παίξει. Το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι το εξής. Έχει φάει πολύ κράξιμο αταμάν για το γεγονός ότι άφησε εκτός τον Χουάν Γκόμες στο προχθεσινό. Στο προχθεσινό
0: τον Χουάντσο.
1: Τον Χουάντσο, ναι, στο προχθεσινό παιχνίδι. Η πίεση είναι στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Όπως είπε, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας, γι' αυτό πάντα είναι καθοριστική στη σειρά των play-offs σε οποιοδήποτε άθλημα που παίζεται στα πέντε παιχνίδια, δηλαδή στις τρεις νίκες, ο τίτλος, το να διατηρήσει το πλεονέκτημα της έδρας. Κανείς δεν μπορεί εκ των προτέρων να προδικάσει τι θα γίνει. Θεωρώ πάντως ότι σε αυτή τη σειρά ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Μία νίκη ο Παναθηναϊκός μπορεί να την κάνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τρεις νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση. Και από εκεί πέρα η σειρά σίγουρα επιστρέφει την Δευτέρα στο στάδιο Νησκεφιλία σε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ζωντανά από το κανάλι 1.
1: Τα εντός έδρας παιχνίδια όπως πάντα από το κανάλι 1. Καλή διασκέδαση σε όλους όσοι θα παρακολουθήσουν.
0: Πώς το πεις αυτό.
1: Καλή διασκέδαση. Διασκέδαση είναι ο αθλητισμός.
0: Είσαι ωραίος.
1: Γιώργο, ο αθλητισμός.
0: Γιατί εσείς αθλητικοί συντάκτες είστε έξω από όλα αυτά, γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι να μαζευτούμε το βράδυ τις παρέες μας, όσοι πάνε στο γήπεδο με τα κασκόλ τους, υπάρχει αυτή η διαδικασία.
0: Συναυλούμε το λίγο της Eurovision. Να πάμε και δύο πίσω, να κάνουμε να φάμε.
1: Δεν είναι έτσι. Στον τελικό της Eurovision δεν υπάρχει άγχος.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, τώρα θα κάτσεις, θα πάρεις τις πίτσες σου, τα σουβλάκια σου, το γαλακτομπούρεκο σου, άκουσα πρώτη τερά τον φίλο μου τον πάνω του Μαστρονικόλα. Έχει 1000 πράγματα
0: μπορεί. Άντε, μπράβο.
1: Άμα κάνεις ζέτα, παίρνεις και καροτάκι.
0: Και καροτάκι. Το πιάσα, δεν νόημα.
1: Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Απλά εμένα μου αρέσουν τα καρότα, γι' αυτό το είπα.
0: Είδε κύριο μου, λυφέσαι, καταλάβατε.
1: Λοιπόν,
0: όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Τίποτα
1: τι άλλο έχουμε. Ξεκινάει και το Μουντιάλ την άλλη εβδομάδα.
0: Ποιο Μουντιάλ, μα Λουκά, πες μας κανένα νέο τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, το Μουντιάλ μας πάει τώρα.
1: Ήδη ο πρώτος ερυθρόλευκος έχει φτάσει στο New Jersey, ο Αγιούπ Ελκαμπή με το Μαρόκο. Εκεί πέρα είναι η έδρα. Πρώτο μάτς του Αγιούπ με την εθνική ομάδα του Μαρόκου κόντρα στη Βραζιλία. Την οποία αποχαιρέτησε. Τελείως χθες ο φίλος μας ο Ρόντι, ο οποίος φορέσε την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και είπε στον Κάρλο Αντζελότη, ο οποίος δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή, του λέει: εγώ είμαι Έλληνας πλέον. Το ζήτημα για τον Ροντινέη, παρεπιπτόντως, είναι πώς θα επιστρέψει, με ποια υπηκότητα στην Ελλάδα. Γιατί τρέχει, θυμάσαι που το έχω ξαναπεί, το έχουμε πει εδώ από το κανάλι, ένα ότι η σύζυγός του είναι Πορτογαλέζα. Πορτογαλίδα. Ποια είναι η σωστή έκφραση.
0: Πορτογαλίδα, σωστά. Ναι.
1: Έχει κάνει κοινή στη διαδικασία. Εάν καταφέρει ο Ροντινέ και πάρει κοινοτικό διαβατήριο, απελευθερώνονται πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Νομίζω αύριο ή μεθαύριο πάει και η εθνική ομάδα του Ιράν, δηλαδή, και ο Μεντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, που είναι στον όμιλο που θα ξεκινήσει κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Έδρα θα έχει το Ιράν, το Λος Άντζελες. Θα έχουμε δηλαδή, εντάξει, κάθε οπαδός, ξέρεις, κάποιες ομάδες, έχει κάποιους παίκτες και από την δικιά του ομάδα που θα παίξουν, γιατί δυστυχώς δεν θα είναι εθνική μας ομάδα, η οποία είχε καλό πρόσωπο χθες απέναντι στη Μουντιαλική Σουηδία, στη Πρόα Τζενεράλε των Σκανδιναβών. 2-2 προηγήθηκε η κοινωνική μας με τον Τσιμίκα. 2 γκολ. Δύο γκολ έβαλα στη συνέχεια. Η Σουηδία μου κόψε τον ρυθμό τη σκέψη.
0: Μου λέει ένα όνομα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: το πω.
1: Και ισοφάρισε ποιο, ο Γιώργος Μασούρας.
0: Όχι, με ρωτάει για το Μαφαίο. Τι είναι το Μαφαίο, ο Μαφαίο.
1: Ο Μαφαίο παίκτη είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό τι θέση παίζει. Ρώτα το Λουκά και το Μαφαίο μου γράφει.
1: Μπάκιν.
0: Παίζει τέτοιο όνομα για τον Ολυμπιακό.
1: Παίζει τέτοιο, παίζει και αυτό. Παίζουν πολλά ονόματα.
0: Διαβάζει τα σετ και κάνει ερωτήσεις.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτά τα λέγαμε και χθες. Είναι τα ονόματα τα οποία παίζουν.
0: Μπορεί να μην είμαστε όλοι στον Ολυμπιακό, πιστεύεις.
1: Ναι. Ναι. Δεν στο λέω με έμφαση το ναι. Αν θες την προσωπική μου άποψη, εγώ θα τον κρατούσα. Και για δεύτερο επιθετικό.
0: Αν να παίζει πίσω από τον.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αν έχω, σήμερα έχει ο φίλος μας ο Τρίς Πουλόπουλος ένα νέο όνομα. Το ρεπορτάζ Κώστα του Νικολακόπουλου είναι ο Λίσο. Ανοίξει τη Ρεάλ Σαραγώσα. Αγωνίζεται και στη Χετάφε. Έκανε καλή σεζόν. Ας το κρατήσουμε αυτό το όνομα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι αριστερό εξτρέμ. Αλλά στη Χετάφε τον χρησιμοποίησαν ως δεύτερο επιθετικό. Στη θέση δηλαδή που ψάχνει. Ναι, ρε παιδάκι, είναι η θέση στην οποία ψάχνει να βρει παίκτη. Αυτό το ρόλο που έπαιξε με μεγάλη επιτυχία πρόπερση ο Κοστούλας. Τώρα η λογική λέει, αν και χθες στη Γαλλία έγραφαν πάλι για Λιόν από μια δήλωση τεχνικού διευθυντή και για Ρεμτσούκ, η δική μου η αίσθηση και με αυτά τα οποία μαθαίνω από πηγές μου είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει να τον κρατήσει φέτος τον Γιάρεμτσουκ.
0: Για τρίτο.
1: Για δεύτερο.
0: Για δεύτερο.
1: Για δεύτερο. Ακούγεται έντονα, το έχω ξαναπεί και θα δούμε πώς θα τρέξει και με τα γραφικά. Υπάρχουν ολλανδικές ομάδες που έχουν στο κάδρο τον Μέντι Ταρέμι. Έτσι λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος εάν πάει ας πούμε στη Λιόν, μπορεί να τον δούμε και απέναντι στον Ολυμπιακό στα play-offs.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί στην διαδικασία των play-offs για να μπει ο Ολυμπιακός στην league phase του Champions League, ξέρουμε εκ των προτέρων, θα είναι η Μπότο Γκλιμτ ή Λιόν αντίπαλος του Ολυμπιακού.
0: Τι θέλουμε?
1: Να είναι καλά ο Ολυμπιακός. 29 του μήνα ξεκινά προετοιμασία. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Ένα στο Καραϊσκάκι, κάτι σαν πρόβα Τζενεράλε.
0: Δεν ξέρω με όνομα.
1: Ομάδας όχι. Ομάδας όχι, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Γενικά δεν έχουν κλείσει τα φιλικά, να το πω και αυτό. Έχει ρωστικοποιηθεί το πότε, πώς και πώς θα μείνει η ομάδα στην Ολλανδία. Δύο περίοδοι θα είναι που θα πάει. Θα μεσολαβήσει και μια επιστροφή στην Ελλάδα για ένα 48ωρο, όπως κάνει πάντα επί Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός. Απ' την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει έντονη κινητικότητα όπως βλέπεις και στις άλλες ομάδες.
0: Το βλέπω, αυτό ήθελα να σου λέγα.
1: Ναι, κάνει μια μεταγραφή προχθές η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, σαν να βρίσκεται σε στάση αναμονής. Αν και στο ρεπορτάζ διαβάζω του Παναθηναϊκού ότι γίνονται κινήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν πολλά προς τα έξω προκειμένου να μην ανέβουν τιμές. Είναι τα γνωστά κολπάκια που κάνουν οι ομάδες, με την καλή έννοια. Στον ΠΑΟΚ, μια δυσφορία στον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά για τη στασιμότητα που υπάρχει στα μεταγραφικά. Και εκεί ξέρεις υπάρχει και το αντίπαλο δέος που είναι εντός συλλόγου. Δηλαδή βλέπουν από μια πλευρά κινήσεις Μιστακίδη και από την άλλη το Σαββίδι, οι δύο αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις χείριστες θέσεις, σχέσεις πλέον, οι οποίες δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικές, είναι και έχουν να κάνουν και με τα επιχειρηματικά εκεί και στη Χαλκιδική και άλλα πράγματα. Στον Άρη πίστευαν ότι θα πάρουν το Φούντα. Τελικά ο Φούντας θα ανανέωσε στον Όφη.
0: Ο ταξιάρχης.
1: Ναι, και είναι η δεύτερη φορά που μένει μπουκάλα ο Καρυπίδης. Ήταν και με τον Νίκο Παπαδόπουλο που είχε συμφωνήσει. Αλλά τελικά ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει πρόταση να σου πω ότι από τον Λεβαδιακό για παραμονή, έχει ανεβάσει ο κ. Κουμπότης τη προσφορά στα 300.000 ευρώ το χρόνο για να παραμείνει στην Λεβαδιά. Και έχει προτάσεις από ομάδες της Κύπρου.
0: Θα μένεις Λιβαδιά ή θα φύγεις? Θα μένεις Λιβαδιά ή θα φύγεις?
1: Εγώ
0: ναι.
1: Θα πάω για σουβλάκια.
0: Θα φύγει κανείς από τη Λιβαδιά?
1: Α, μπορεί να φύγουν. Ναι, θα φύγουν, έχουν φύγει κάποιοι. Ας δω, ας πούμε, μπορεί να πάει στον Ηρακλή.
0: Είσαι ωραίος, εντάξει. Λοιπόν,
1: αυτά το μεσημεράκι στην εκπομπή.
0: Ο Τσάπερας που θα πάει?
1: Πάρε τον τηλέφωνο 6933-40. Τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε. Με ένα περιμένεις να σου πω, αφού ξέρεις που θα πάει. Ξέρεις, γίνεται μία μάχη για τον Τσάπρα, σύμφωνα με αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός τον θέλει πραγματικά, θα τον φέρει στο μεγάλο λιμάνι.
0: Το μεσημέρι, τα υπόλοιπα.
1: Όπου το μεσημέρι.
0: Εδώ, πες τα όλα τώρα.
1: Το μεσημέρι, εκτός όλων των υπόλοιπων, σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά νέα από το στρατόπεδο του Εθνικού.
0: Μπράβο.
1: Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής έχει μπόλικα νέα, σημαντικά για την επόμενη μέρα των Κιανόλευκων του Πειραιά.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε που επιλέξετε εμάς για την ενημέρωσή σας, τον κύριο Λουκά Θεφανόπουλο για την αθλητική έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση και τον κύριο Μολφέση για τις πολύ καλές μουσικές επιλογές. Το ραντεβού τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, πρώτα Θεός.

People, I'm going down.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με τα μαθήματα της χημίας, των λατινικών και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι, άγνωστοι περιέλουσαν με φλεκτό υγρό 3 γιόταχοι της περιφέρειας και τα πυρπόλησαν. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ τα ξημερώματα στα Βρυλίσια. Οι δράστες άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζουν σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται στο εφετείο η δίκη του σκηνοθέτη και ηθοποιού Δημήτρη Λιγνάδη. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο T-Center μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Basket League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγείται με 1-0 στις νίκες. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
1: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
0: Ορίστε. Καλύτερα.
2: Κανάλι 1 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή τον Ιούλιο του 25 στην Αγία Παρασκευή. Στους 8 η νεκρή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μέσα σε 2 μήνες, 70χρονος άφησε την τελευταία του πνοή. Συνεχίζεται στο εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί για βιασμούς ανηλίκων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζουν σήμερα Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Σε χημεία λατινικά πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλαδικές οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ. Στο T-Center μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγείται με 1-0 στις νίκες. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Τι

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Παρασκευή σήμερα, 5η Ιουνίου. Και στα μικρόφωνα στο καλύτερο ιδιό μας για την επόμενη μία ώρα, ο κύριος, ο πρόεδρος Ιωσήφ Βουράκης, Μαρία Δελόγκα και στον ήχο ο Δημήτρης Παπαδάκης. Όχι, δεν πήρε τη θέση της Κατερίνας, αλλά...
1: Καλημέρα Μαράκη.
0: Είναι έτσι βαριά όταν λέει η Κατερίνα την καλημέρα της.
1: Θα κάνω το η Κατερίνα σήμερα. Καλημέρα Μαράκη, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάνω και τις κινήσεις.
0: ναι, τρώγεται λίγο με τα ρούχα της κατά πρώτη.
1: Παπαδάκη, τι γίνεται ρε? Καλά, εντάξει.
0: Θα έχει πλάκα και αυτή η ωρίτσα.
1: Εντάξει, πλάκα θα έχει, μαύρα όλα. Μαύρα, μαύρη.
0: Όχι, δεν είναι τόσο μωρή γλυκούλα μου. Όχι.
1: Κρύο έχει, πολύ κρύο, πολύ έχει. Πάρα πολύ κρύο εδώ μέσα μας, έχει τρελάνει αυτό με το κοντίσιο. Μαράκι, πες εσύ που σ' ακούει, πες εσύ που σ' ακούει. Ότι...
0: Καλημέρα στην Κατερίνα Δελγιάννη μας.
1: Καλημέρα.
0: Δυστυχώς δεν μπορούσε
1: Μαράκι,
0: να είναι.
1: Μαράκι, πού είσαι? Τόσες μέρες έκανα εσένα που έλειπες.
0: Ισχύει. Σε μένα όλα άσπρα, ε, Κατερίνα, όλα
1: μαύρα. Ναι, ναι, καλημέρα. Έκανα έτσι, καλημέρα.
0: Και τώρα. Καλημέρα. Και τώρα, Κατερινάκη. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η ωρίτσα για το καλύτερα ιδιό μας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολύ ωραίες μουσικές και θα μας πεις και ανέκδοτο σήμερα.
1: Ναι, ναι, έχω και ανέκδοτο, έχω πολλά, έχω και true story.
0: Oh, καλά. Real,
1: πώς λέγεται true story, δεν λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ή fun fact ή true story,
1: fun fact,
0: ό,τι θέλεις.
1: Fun fact, θα πω fact.

0: Λοιπόν, Μαράκι, καταρχήν, να αρχίσει, μα ακούει η Τούνη. Καταρχά, μα ακούει η Τούνη.
1: Σίγουρα μα ακούει. Και η Τούνη.
0: Όχι, και η Τούνη. Πώ αποδεικνύεται αυτό, ποιοι βγήκανε πρώτοι και είπαν. Όχι ακόμα. Ποιοι βγήκανε πρώτοι και είπανε ότι πλήρωσε για να πάει στις Κάνες.
1: Εμείς το είπαμε μέσω της εκπομπής. Τι ναι, βίντεο έκανε χθες. Το διέψευσε.
0: Που σημαίνει ότι μας ακούει.
1: Ναι, αλλά εμείς γιατί είπαμε ότι πήγε επιπληρωμή με αποδείξεις.
0: Γιατί είχα εγώ την απορία πώς πήγαν όλες αυτές εκεί.
1: Α, ναι, και μας ρώτησα, μίλησε ο συγγραφέας.
0: Και ρώτησα τον Παναγιώτη Μογιαννάκη και μου είπε πληρώσανε και μου είπε και το τμήμα. Εδώ το συζητήσαμε. Ναι, και βγήκε χθες η κυρία Τούνη και τι είπε.
1: Ότι έχουμε σκάσει όλη τη ζήλια μας.
0: Ιωάννα. Βγήκε η Ιωάννα και είπε ότι ναι, έχω λεφτά, αλλά δεν πληρώσα μία. Όχι, πληρώσα, να πάω στη Νίκαια. Μάλλον όσο την Νίκαια εδώ. Νίκαια Κορυδαλού. Δραπετσόνα, δίπλα. Και πλήρωσε τα αεροπορικά. Με καλέσανε, λέει, εκ των έσω.
1: Ας κρατήσουμε. Είχανε πάει ταξίδι με τον σύντροφό της πιο παλιά. Ένας φίλος της που μένει εκεί.
0: Όχι, είπε... όχι. Ναι. Είχε πάει ταξίδι και βρήκε ένα φίλο της στο Λονδίνο. Και πήρανε καφέ που δουλεύανε 15 χρόνια πριν, λέει, στον Παρμαζί.
1: Μπράβο, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Και λέει αυτός, ο φίλος μου είναι στις Κάνες. Και της ήρθε η πρόσκληση.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Ας κρατήσουμε ότι ακούει Τούνη για αρχή.
1: Θες να σου πω ένα άλλο
0: ό,τι
1: πάλι.
0: Θες.
1: Το φόρεμα.
0: Έτοιμο το είχε.
1: Το είχε έτοιμο και είπε ότι.
0: Μόνο για τις Κάνες.
1: Όχι, πήρα, λέει, αυτό το φόρεμα όταν έψαχνε νηφικό η φίλη της η Στέλλα. Mm. Και λέει, θα πάρω το φόρεμα γιατί αυτό μου αρέσει και θα ακολουθήσει, λέει, και η περίσταση.
0: Ναι, και είπε, το έχω σε μια δίφυλλη ντουλάπα. Manifest λέγεται αυτό.
1: Πάρα γράψτε. Πολύ έξυπνο.
0: Το έκανε και ο Walk-up αυτό, λέει. Το είδατε τη συνέντευξη της γυναίκας του. Mm. Που είπε, λέει, γιατί τον είπα, κάτσε, γράψε ένα χαρτί. Θα πάρω τη Euroliga, θα πάρω το πρωτάθλημα, θα πάρω το αυτό και το πήρανε.
1: Ωραία, άρα εγώ δεν έχω γράψει το χαρτί αυτά που πρέπει να
0: γράψω. Φέρε ένα χαρτί.
1: Πάμε,
0: να γράψουμε.
1: Κύριε Παπαδάκη, εγώ,
0: να γράφουμε. Ο καθένας το δικό του. Και γράφε τώρα.
1: Να πούμε το τηλέφωνο της εκπομπής Viber.
0: Πες το, μήπως κανείς θέλει να μας κάτι, να μας στείλει κάτι.
1: 904.
0: Όχι τέτοιο χαρτί, Παπαδάκη, για να σκουπιστούμε. Να γράψουμε τους στόχους μας θέλουμε. Έλα, γράψε, Μαράκη.
1: Τέλεια.
2: Στείλω, έχετε.
0: Ό,τι στείλω έχουμε, δεν θα τα γράψουμε.
1: Πάμε όλοι, manifest, παιδιά.
0: Γράφε, Μαράκη. Λοιπόν, πάμε.

0: για τη νύχτα, για τη μέρα.
1: Και από εδώ γυναίκα μου. Τυχαίο.
2: Τυχαίο.
1: Από εδώ το αισθήμα μου, για πες το.
2: Λοιπόν, πες το. Γιόρτασε τα γενέθλιά της η Αλεξάνδρα Νίκα. Μάλλον την γιόρτασε ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ναι.
2: Της έκανε έκπληξη.
1: Α, η γυναίκα του είναι αυτή.
2: Ναι, βέβαια.
1: Α.
2: Αυτή είναι η γυναίκα του.
1: Ναι.
2: Μην βλέπεις την σημαία από πίσω και νομίζεις ότι είναι άλλη.
1: Εκεί την κάνανε, στην πρεσβεία.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, ήταν καλεσμένη στο σπίτι της Σίλιας Κρυθαριώτη και του Νίκου Τσάκου.
1: Ναι.
2: Και ο τραγουδιστής ευνηδίασε τη σύζυγό του, την Νίκα.
1: Τούρτα.
2: Που ήταν 7 μηνών έγκυος. Που είναι.
1: Ήταν μπάξι, τούρτα.
2: Μια διόροφη ήταν, για να δούμε. Ναι, νομίζω ότι διόροφη είναι η τούρτα του. Της ευχήθηκε τα χρόνια πολλά.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Και ακριβώς δίπλα στο ίδιο τραπέζι ήταν,
1: ήταν
2: και η
1: κουμπάρα.
2: Η Αγγελφόη.
1: Νονά.
2: Βέβαια. Τώρα κάποια σχέση έχουν.
1: Ο Λεπά ήταν.
2: Ο Λεπά δεν ήταν, μάλλον.
1: Τραγουδούσε.
2: Όχι, τραγουδούσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν έπαιξε αυτή η μουσική background, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Μπορεί και ναι. Okay,
1: μπορεί να ζήσει, να ζήσει και με το καλό και το παιδάκι της κυρίας.
2: Ναι, 7 μηνών περιμένει την κορούλα της.
1: Ωραία, μπράβο. Πολλά κορίτσια. Όποιο ξέρω τώρα που είναι εγγυός, να ξέρετε, έχει κορίτσι.
2: Α, ναι, τι ναι, είναι η εποχή.
1: Τι ξέρω τι έχει γίνει. Θα λέει, θα είστε περισσότερες, δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε.
2: Ναι, γιατί λίγες ήμασταν μέχρι τώρα. Το θέμα είναι να γεννηθεί και κανένα αγοράκι.
1: Θα είστε ακόμα περισσότερες.
2: Και να παραμείνει άντρας, γιατί έχουμε και πρόβλημα με αυτό. Δεν υπάρχουν αρκετοί για όλες.
1: Εντάξει, είναι εξής τι γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν μας αφήνετε.
2: Τι δεν σας αφήνετε.
1: Δεν μας αφήνετε.
2: Τι να κάνετε, δεν σας αφήνουμε.
1: Εγώ τα έχω ξαναπεί. Και θα τα ξαναπώ. Θα το κάνω παρομοίωση. Ένα λιοντάρι, ας πούμε, ή μια τίγρη, ένα αρπακτικό. Αν το έχεις στο ζωολογικό κήπο ή περιορισμένο και του δίνεις το φαγητό έτοιμο, θα ξέρει ότι στις 2 η ώρα θα έρθει ένα πράγμα, θα μου δώσει να φάω. Στις 7 θα ξανάρθει. Δεν θα τρέξει, δεν θα κυνηγήσει, δεν θα αναγλωποιηθεί, θα παχύνει, θα γίνει.
2: Το θέμα είναι ότι κυνηγάτε τις άλλες.
1: Περίμενε, βρε παιδί μου, δεν με αφήνεις να μιλήσει. Δεν είναι αυτό, είναι κακό. Δεν μας αφήνετε να. Ναι, λοιπόν. Δεν είναι το αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις.
2: Εκεί είναι.
1: Για όλες σας είναι αυτό. Λοιπόν. Και λέω εγώ τώρα. Αν αυτό το αρπακτικό της φύσης το αφήσει κάποια στιγμή ελεύθερο εκτός κλουβιού, δεν θα ξέρει τι να κάνει. Θα κάθεται και τα κοιτάει. Θα περνάνε από μπροστά του. Αλλά δεν θα ξέρει, γιατί του έχει φύγει το ένστικτο, του έχει φύγει το...
2: Έχω ένσταση.
1: Ότι?
2: Ότι είσαστε, παραείστε ελεύθεροι.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Παραείστε ελεύθεροι.
1: Δεν είμαστε.
2: Και παρακάνετε τους κυνηγούς δεξιά και αριστερά. Κύριε
1: Κοίτα.
2: Παπαδάκη, εσείς συμφωνείτε? Καλά, δεν τα λέω.
1: Ότι κάνουμε τους κυνηγούς ισχύει. Το θέμα είναι ποιος είναι και το να προσπαθείς να κάνεις κάτι, δεν πάει το κάνεις κιόλας. Το λιοντάρι, λοιπόν, το αρπακτικό, αν το βγάλεις από το κλουβί, κάποια στιγμή θα είναι μαλθακό. Θα είναι έτσι. Δεν θα ξέρει. Το ξεχάσει. Κάντε το λίγο πιο δύσκολο.
2: Ναι, προσπαθούμε
1: δηλαδή,
2: να το
1: αυτό
2: κάνουμε.
1: Λέγανε...
2: Όπως είπε και η Βάλια Χατζηθεοδόρου.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Ταυτίζομαι. Μια κοπέλα. Έτσι, πολύ όμορφη παρουσιάστρια.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Η πρώην του.
1: Μια πρώην, τέλος πάντων.
2: Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, κολλητή του Φίπστερ και του Βασίλου. Αυτό το όμορφο κορίτσι.
1: Πολύ ωραία, ξαφνικά.
2: Λοιπόν, είπε σε μια παρουσιάστρια, είναι, δεν ξέρω τι είναι, σε ένα πάνελ, κοπέλα. Τέλος πάντων. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Είπε η κοπέλα και ταυτίζομαι ότι δεν μας φλερτάρουν. Δεν τις στέλνουν στα DM. Ενώ έχει πολλές φίλες και λένε.
1: Μαζί σου.
2: Ότι...
1: Όταν βγαίνεις έξω και το παίζεις μαγκιά αυτό, ναι, και τον άλλον, είναι αυτό που. Δεν το, μη του το. Αφήστε λίγο χώρο. Προφανώς. Αφήστε λίγο χώρο να κάνουμε.
2: Και,
1: δεν
2: και σου λέω, είμαστε στο. Όχι, ούτε καν στο διαβάστηκε. Δεν μας στέλνουν καν μηνύματα.
1: Α, στα μηνύματα. Αυτό είναι το κακό. Και με τα μηνύματα και με. Από κοντά, ρε παιδί μου, να γίνει λίγο μπυρμπύρι.
2: Από κοντά, άμα δουλεύεις 17 ώρες τη μέρα, ποιος να έρθει να σε
1: βρει. Είναι, θα σε βρει αυτός που είναι εκεί, θα σε βρει. Θα σε βρει. Άσε που τώρα να σου πει.
2: Άλλα έχει γράψει η ιστορία μας.
1: Κάνεις λάθος παρέες.
2: Τι να κάνω, πρόεδρε. Πού να πάω, να αλλάξω χώρα.
1: Επίσης θα το ξαναπώ. Αυτά που βλέπουμε στο Instagram και στο TikTok με αυτό που είναι στην πραγματικότητα, ας πω τώρα η ιστορία φίλου μου, θα σου την πω μετά. Που έφυγε ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Φου! Τρέχοντας έφυγε. Δεν ήξερε, με πήρε τηλέφωνο. Έλα μου λέει, πού είσαι, έλα να με πάρεις. Στο λόγο μου. True story αυτό.
2: Ήταν κάποια έτσι.
1: Θα το πω μετά. Βάλε διαφημίσεις και θα τα πούμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Λοιπόν, και άκου τώρα την ιστορία που σου είχα πριν. Για γέλια είναι η ιστορία αυτή τώρα, έτσι. Ένας φίλος μου, δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος κι αυτός, ρε παιδί μου, εντάξει, τραγικός κι αυτός, γιατί πειράζει κι αυτός, ρε παιδί μου, τον βλέπεις πώς είναι, τον βλέπεις, και λες είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, βλέπει μια κοπέλα στο Instagram, τα κατούκα, τα κατούκα, μηνύματα αυτά, που τη δείχνει κάποια στιγμή, του αδερφέ, κάτι δεν πάει καλά. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι...
1: Τι εννοείς, δεν είχε ωραίο προφίλ?
0: Πολύ ωραίο προφίλ.
1: Α.
0: Αλλά
1: δεν είχε πολλούς followers.
0: Είχε. Πολλούς. Αλλά δεν μπορεί να είσαι συνέχεια εδώ, δεκάρι. Κάποιος θα γίνει 9,5. Ό,τι ήταν δεκάρι.
1: Α.
0: Φωτογραφίες, story. Επίσης ο φίλος μου, πολύ καλό παιδί, αλλά δεν είναι για δεκάρι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά εντάξει, γούσταν αυτά. Και κανείς να βρεθούν.
1: Εντάξει, άνθρωποι.
0: Εγώ του έλεγα όμως. Ναι, εγώ του έλεγα. Μαζί του που είχε πολύ ψηλούς στόχους. Μέχρι που άκουσα τον ζηλεύω. Τέλος πάντων. Του έλεγα, ρε αδερφέ, μήπως κάτι δεν είναι όπως φαίνεται. Μήπως είναι λίγο πειραγμένες. Φαινόταν ότι είναι πειραγμένο όλο το. Όχι, όχι, όχι, όχι. Και προχτές είχαν ραντεβού. Προχτές την προηγούμενη εβδομάδα. Πού να βρεθούμε έξω από το δημοτικό.
1: Ωραία.
0: Έκοβα τα χέρια μου ότι στο δεκάλεπτο θα έχει φύγει, θα γίνει μπουχός ο δικός μου. Στο 20λεπτο χτυπάει το τηλέφωνο μου. Και έλα του, έλα μου λέει, έλα, πού είσαι? Έχω έρθει, μου λέει, στο Πασαλιμάνι, είχε χωθεί σε ένα μαγαζί στην τουαλέτα, τον είδε και πήρε δρόμο.
1: Και πώς έφτασε μέχρι?
0: Τρέχοντας. Είχε, μου λέει, έλα να με πάρεις, μου λέει. Ήτανε σε αυτά που του έστελνε 30 χρονών, max 28, στην πραγματικότητα ήταν μια 50.
1: Άλλη κορίτσι.
0: Ήτανε η μαμά, μάλλον είχε παρουσιαστεί η κόρη και πήγε η μαμά.
1: Α, άρα γενικά αυτή η γυναίκα ήθελε να είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε πρέπει να έχει ανεβάσει παιδιά αυτή η κοπέλα.
1: Να σου πω κάτι, πώς το κάνουν αυτό?
0: Πες μου εσύ.
1: Δηλαδή μετά,
0: και λέω εγώ τώρα, ρε φίλε, το κάνεις. Αφού θα βρεθείς μετά με τον άλλον, θα σε δει. Τι θα πεις? Θα πει, κυρία μου, που είναι η κόρη σας. Γιατί πρέπει να έχει ανεβάσει αυτή η φωτογραφία δεκαετίας. Δηλαδή, μετά που μου δείχνει.
1: Σαν τους τραγουδιστές που κλείνουν την πόρτα στην εθνική οδό.
0: Βρέω τραγουδιστής μαζί σου. Πρέπει να έχει μια εικόνα. Ξέρω εγώ τον συγχωρεμένο, τον Βοσκόπουλο. Τον ξέραμε όλοι έτσι. Δεν θέλαμε να τον δούμε αλλιώς. Οπότε χρησιμοποιεί μια φωτογραφία του 1997.
1: Μαζί του.
0: Εγώ τώρα που έχω φτάσει 40. Όσα τέλος πάντων είμαστε.
1: 38.
0: Γιατί πρέπει να ανεβάσω μια φωτογραφία 10 χρόνια πριν με δικέφαλα, κοιλιακούς, στήθος, αυτά, αφού μετά θα πάω, θα τα βγάλω. Και θα κάνει. Πώς πάμε, ρε βλάχο, θα μπει.
1: Μήπως γιατί η εικόνα παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Ναι, γιατί αλλά αυτό θα με δεις μετά.
1: Ναι, αλλά έχεις φτιάξει ήδη στον εγκέφαλό σου αυτή την εικόνα.
0: Ναι, βρε καλό μου, δεν θα με δεις μετά. Τι θα προσβήσει τα φώτα να μην με δείτε. Γιατί το κάνουν αυτό, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί το κάνουν. Επίσης, να σου πω τι έκανα χθες. Πού τι έκανα χθες. Τώρα, εγώ λόγω του αγώνα που είχα, δεν έτρωγα ένα μήνα. Μπει σε αυστηρή δίαιτα. Και δεν έτρωγα και γλυκά. Και λέω χθες, θα πάω να πάρω ένα γλυκάκι.
1: Ωραίο.
0: Από το φρέσ.
1: Ωραίο.
0: Συγκρού. Πηγαίνω εκεί. Και τι μου κάνανε.
1: Σε κεράσανε κάτι?
0: Εκτός από αυτό, κερνάνε πάντα βιενέστατη.
1: Μπράβο τους, ναι.
0: Και αν δεν θες αυτό που κερνάνε, σε κεράνε ό,τι θες. Μου αρέσει πολύ η τάρτα που έχει τάρτα
1: με
0: κρέμα και φράουλα.
1: Πω, φανταστική.
0: Έλα που είχε 4 διαφορετικές.
1: Και τις πήρες όλες, βρε.
0: Επί 2.
1: Αθεόφοβος.
0: Και λέω μετά, ναι, αλλά άμα όμως θέλω σοκολάτα.
1: Πήρες και μια παστούλα.
0: Πήρα μια παστούλα. Μπίτερ, μικρή τετράγωνη, και πήρα και μια τάρτα σοκολάτας.
1: Μόνο σου?
0: Τα φαγά όλα, αυτό έγινε στις 10, 11 και 4.
1: Φινίτο,
0: Δεν κοιμήθηκα
1: ό,τι
0: όλο
1: δεν
0: το βράδυ.
1: Στις 10 μέρες, άκου. Το έδωσες όλο τώρα.
0: Μέχρι που το βράδυ κοιμήθηκα κάποια στιγμή από τα βογκητά και έβλεπα ότι τρώω γλυκά. Τα φαγά όλα,
1: Μάλλον δεν έμεινε... θα τρώγες.
0: Και κάποια στιγμή σηκώνομαι. Και λέω, λες, δεν έχει μείνει καμιά φράουλα. Και πήγα και ψάχνω το κουτί, μπας και έχει μείνει.
1: Έβαγε και κάτι κεράσια, λέει, που είχε στο ψυγείο.
0: Πες μου τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, όταν κάνεις αυστηρή δίαιτα, σου μένουν τα αποθυμένα και μετά ξεσπάς.
0: Πιστεύω θα μπορούσα, αν είχα κλειδιά του ζαχαροπλαστείου, θα άνοιγα. Θα έλεγα στην παραγιά να δώσω μισό λεπτό τα κλειδάκια σου, θα τα τρώγα όλα. Δηλαδή, αν είχα πάρει 20 γλυκά, θα τα τρώγα όλα χτες.
1: Ό,τι χάνεις με κόπο 20 μέρες, μετά σε μία, εν μία νυχτή, το παίρνεις όλα πίσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχεις ανάγκες, πρόεδρε. Ωραίος είσαι και έτσι, ή ωραίος σου.
0: Ωραίος είμαι και χοντρός.
1: Δεν είσαι χοντρός ποτέ.
0: Τέλος πάντων, θα φτιάξω τώρα, μου δώσετε ένα πρόγραμμα και εμένα, να φτιάξω κοιλιακούς και.
1: Είναι πολύ εύκολο. Face up και τελειώσαμε.
0: Face up θα κάνω κι εγώ.

0: Λοιπόν, κολυμπώ για τη ζωή αυτό το Σάββατο.
1: Ναι, 7η χρονιά. Κολυμπάω για τη ζωή. Σκυταλοδρομία αγάπης Βασίλης Τοκάκης.
0: Του,
1: για το φίλο μας τον Βασίλη που είχε την ιδέα και την επιθυμία όταν ήταν ασθενής να κάνουμε κάτι τότε που θα μείνει και θα στηρίξει τους ανθρώπους και τις οικογένειες των ανθρώπων που νοσούν από τον καρκίνο. 10 με 6 είναι αύριο, σωστά τα λέω.
0: Πολύ σωστά.
1: Παραλία από τσαλάκια. Βεβαίως. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Βάζουμε το μαγείο μας, έχει εξαιρετική ημέρα. Βάζουμε το μαγείο μας, βουτάμε και βάζουμε 50 λεπτά έως όσο θέλει ο καθένας. Στο κουτάκι του αγκαλιάζω. Γιατί τη δουλειά που κάνουν την είπατε και χτες. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία χτες.
0: Την αλήθεια είπαμε μόνο.
1: Ναι. Και όποιος μπορεί να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Έστω και ας μην δώσει χρήματα.
0: Και με την παρουσία σας, με την παρουσία όλων μας, είτε εθελοντικά, είτε να στηρίξουμε αυτούς που. Είτε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που νοσούν, είτε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που ήρθαν να συμμετέχουν, θα έρθουν μάλλον να συμμετέχουν στη σκυταλοδρομία αγάπης. Θα είναι πολύ όμορφη αυτή η εκδήλωση. Θα αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι ο εθελοντισμός μας φέρνει κοντά, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε ανάγκη, γιατί είμαστε μια οικογένεια και πολλοί άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ανήκουν σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Το αγκαλιάζω, στηρίζει πάντα τους ανθρώπους με ογκολογικά προβλήματα ή θέματα, να το πω διαφορετικά. Άρα αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 6 κολυμπάμε στα βοτσαλάκια. Τι πιο ωραία ιδέα.

πολύ πολύ αγαπημένοι μας άνθρωποι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να περάσετε μια υπέροχη μέρα, υπέροχη Παρασκευούλα. Και το Σαββατοκύριακό σας κάντε πράγματα δημιουργικά. Αφιερώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι οι φίλοι, είτε είναι ο σύντροφος ή η σύντροφός σας. Κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν. Αφήστε για λίγο την κρίνια παραπέρα και ευχαριστηθείτε. Τα φιλιά μας θα τα πούμε τη Δευτέρα από κοντά. Καλύτερα οι δυο μας, 11 με 12 καθημερινά.

σκοτώνησαν υπόπτα μέσα στο τίποτα. Πόλεμος άλλη λύση καμιά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πράσινο φως στην Ελλάδα από Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη στράτευση εθελοντριών. Παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Στις 26 Ιουλίου ορκίζονται. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζουν σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή πέρυσι τον Ιούλιο στην Αγία Παρασκευή. Στους 8 είναι νεκροί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, μέσα σε δύο μήνες, 70χρονος άφησε την τελευταία του πνοή. Στο T-Center μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Basket League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγείται με 1-0 στις νίκες. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Ένας στους 90,4, Παναγιώτης Φύτρα στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης και Κατερίνα Κοκαλίδου στις τελικές ρυθμίσεις του ήχου και στο τελικό μοντάζ, σε μια έκτακτη δίωρη σήμερα εκπομπή. Το κανάλι μας, το κανάλι 1, αποχαιρετά έναν σπουδαίο ηθοποιό και έναν αμετανόητο πειραιώτη, τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Θα ακούσετε σε επανάληψη ασφαλώς μια συνέντευξη που είχα την εξαιρετική χαρά να μου παραχωρήσει τα Χριστούγεννα του 2019. Μια συνέντευξη που μας μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τα σχολικά του χρόνια, τα χρόνια του στον Γκουν. Γενικότερα μια συνέντευξη όπου σκιαγραφεί μια συναρπαστική ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την έζησε και με μια απίστευτη γενναιότητα και χάρη. Ο σημερινός μας καλεσμένος αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό θέατρο. Βγήκε στη σκηνή στα 32 του χρόνια και από τότε δεν σταμάτησε να το υπηρετεί με ζήλο και αυταπάρνηση για πάνω από 50 συναπτά έτη. Είχε ήδη περάσει σκληρά παιδικά χρόνια, αφού βίωσε την αγριότητα του πολέμου, τον εμφύλιο και τον ξεριζωμό, και έκανε χίλιες δυο δουλειές, όπως λέει και ο ίδιος, για να ζήσει την οικογένειά του. Μοναδικά του όπλα η ποίηση, η αγάπη του για τα γράμματα, αλλά και η βαθιά κατανόησή του για τα ανθρώπινα. Αν ζούσε στην Αγγλία, σίγουρα θα είχε τον τίτλο του Σερ. Φέτος, στο ρόλο του Μάρξ στο Σόχο, δίνει ένα ανεπανάληπτο ρεσιτάλ ερμηνείας. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Άγγελος Αντωνόπουλος, σε μια συνέντευξη ή κουβέντα, αν θέλετε, πιο σωστά, ζωής.

0: Κύριε Αντωνόπουλε, ο Μάξ στο Σόχο ξανά, έτσι.
1: Ξανά. Δεν γινόταν αλλιώς. Είναι οι συγκυρίες τέτοιες και οι ιστορικές ακόμα συγκυρίες. Μην ξεχνάτε ότι φέτος έχουμε πετειακή χρονιά. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ.
0: Έτσι.
1: Οπότε έπρεπε εγώ να κάνω μια παρουσία, μια τιμητική εμφάνιση στον παρανθρώπινο αυτό άντρα.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, θα έλεγα ότι είναι μια, θα μου επιτρέψει να πάρω θέση, μια ευλογημένη στιγμή για το θέατρο,
1: ναι,
0: η συνάντηση αυτή δική σας με τον Μάρξ. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό που κάνετε επί σκηνής είναι, ναι, ένας μικρός άθλος,
1: ναι,
0: δεν είναι, θεατρικός.
1: Κοιτάξτε, όταν μάλιστα λάβεις υπόψη σου και την ηλικία μου, είναι πράγματι άθλος, διότι χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται αντοχές, είναι μεγάλη ανηφόρα το έργο όπως είναι γραμμένο και όπως πρέπει να αποδοθεί. Γιατί αν αποδοθεί νοχελός,
0: ναι,
1: δηλαδή δεν θα βγει. Αυτό θέλει μια φόρτιση για να μπορέσει να πάει κάτω στον κόσμο και να λειτουργήσει. Οπότε και εγώ πρέπει να δεχτώ αυτό που είπατε, ότι είναι ένας άθλος. Βέβαια, βέβαια.
0: Είπατε κάτι, πιστεύετε ότι ένας ηθοποιός έχει ηλικία? Δεν έχει την ηλικία των ρόλων του.
1: Α, κοιτάξτε, τώρα ναι, αν το πάρετε έτσι βεβαίως, όταν ο ρόλος έχει μια ηλικία αλλιώτικη από τη δική του τη βιολογική, mm-hmm, βεβαίως προσπαθεί να κάνει μια προσέγγιση και να καλύψει υποκριτικά αυτό το κενό. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη λογική να δεχτώ αυτή την παρατήρηση,
0: ναι,
1: τη δική σας. Αλλιώς, έξω από τη σκηνή, οι ηλικίες προχωράνε ακάθεκτες, ασταμάτητες, ο χρόνος είναι πανδαμάτορ και τι να κάνουμε, αξίζει και το σεβασμό μας και το χιούμορ μας, αν θέλετε.
0: Εσείς πιο πολύ με χιούμορ.
1: Ναι.
0: Τον αντιμετωπίζετε.
1: Ορίστε.
0: Κύριε Αντωνόπουλε,
1: δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Με χιούμορ και με σοφία.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ισχύει αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνει ένας ηθοποιός, γίνεται αντικειμενικά, δεν ξέρω αν ισχύει και αν υπάρχει αυτό το αντικειμενικά, καλύτερος ηθοποιός? Γιατί σταματάει η έπαρση, αν θέλετε, σταματάνε και άλλα πολλά. Και δεν ξέρω,
1: κοιτάξτε,
0: εσείς θα μου πείτε.
1: Αυτό
0: ισχύει
1: είναι όσον αφορά τη θεώρηση,
0: ναι,
1: του πράγματος. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, όταν δεχτούμε ότι ο κάθε ρόλος είναι και μια άσκηση, ότι ο κάθε ρόλος είναι και μια άθληση, παραπεί ότι έτσι από χρόνο σε χρόνο, από ρόλο σε ρόλο, γίνεται πιο ικανός, πιο έμπειρος,
0: mm-hmm,
1: και πιο δεξιοτέχνης, αν θέλετε.
0: Ναι. Άρα ισχύει αυτό.
1: Ισχύει βέβαια. Βέβαια.
0: Με έναν τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Είναι αθλητής ο ηθοποιός, κύριε Αντωνόπουλε?
1: Είναι, αν είναι.
0: Αθλητής.
1: Αθλητής. Με την έννοια ότι χρειάζονται αντοχές.
0: Ναι.
1: Αντοχές. Και και πνευματικές και σωματικές αντοχές. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον αυτό που κάνω τώρα.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι πραγματικά, χρειάζεται μεγάλες αντοχές.
0: Έτσι.
1: Τις οποίες επικαλούμε κάθε μέρα, ανασύρω κάθε μέρα αυτές τις αντοχές μου, για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Κοιτάξτε, έχω έρθει σε δύσκολες ώρες, πολλές φορές,
0: mm-hmm,
1: αλλά να σου πούμε τώρα, θα σας πω ότι αυτό με έκανε κάποτε να κόψω το τσιγάρο.
0: Αυτή η ανάγκη του να είστε εσείς, να τα αποκρίνεστε σε εσάς, στα δικά σας τα
1: στιγμή. Ναι, έχω. Μου δημιουργήσε πρόβλημα αναπνευστικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη έχει αυτή την αντοχή.
0: Ασφαλώς.
1: Ο ηθοποιός. Λοιπόν, και έκοψα το τσιγάρο και πραγματικά μου είχαν πάρα πολύ μεγάλο.
0: Πολλά χρόνια το έχετε κόψει.
1: Ναι. Άλλαξε η βιολογία μου, δηλαδή, πώς να σου το πω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Σε όλους τους τομείς της ζωής. Σε όλους τους τομείς.
0: Ναι, είναι καταλήτης το τσιγάρο.
1: Α, βέβαια. Αλλά κυρίως, ας πούμε, στις αντοχές πάνω στη σκηνή.
0: Έτσι. Ένας ηθοποιός που, όπως μου είπατε, είναι αθλητής.
1: Ναι.
0: Είναι κατά ανάγκη ή πρέπει να είναι και πρωταθλητής?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφία που αφορά γενικώς στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι αθλητές και όσον αφορά για τους πρωταθλητές μπορούμε να πούμε ότι είναι θέμα του καθενός της μοίρας του και του καθενός αυτό που διαγράφεται σαν προσωπική, ας πούμε, τοποθέτηση και δύναμη και απόφαση.
0: Και επιδίωξη πολλές φορές.
1: Και απόφαση, ναι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Απλά ο πρωταθλητισμός πολλές φορές, ίσως, δεν ξέρω, δεν είναι και δεσμευτικός για έναν ηθοποιό.
1: Για έναν ηθοποιό. Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι να τον επιλέξει να τον επιλέξουν όλοι οι αθλητές.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, αν προκύψει η ευλογία να έχεις τις αρετές του πρωταθλητή, καλό είναι να τις έχεις και να τις φέρνεις εις πέρας.
0: Έτσι.
1: Και να τις δικαιώνεις, ναι. Δηλαδή. Ναι.

0: Θα επανέλθουμε σε αυτά, αλλά ήθελα να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να σας ρωτήσω κάτι που αφορά στο Μάρξ, κύριε Αντωνόπουλε. Είναι δύσκολο να εισαρκώνεις ένα ιστορικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που υπήρχε, που...
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχει μια παραπάνω απέτηση αυτό, ο ρόλος αυτός, διότι είναι δεδομένος.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος ρόλος που μπορεί να έχει τα στοιχεία αυτά της ηλικίας, του επαγγέλματος, της ιδιότητας, όλα αυτά, μπορείς να έχεις και τη δική σου αυθαιρεσία στη δημιουργία του. Αλλά όταν ένας ρόλος είναι ιστορικός, είναι δεδομένος σε όλα. Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου έτσι όπως είναι, έτσι όπως έζησε, έτσι το πορτρέτο δηλαδή όπως έχει έρθει στις μέρες μας από εκεί που δημιουργήθηκε.
0: Άρα καλείσαι να είσαι ένα όργανο στην ουσία, έτσι, με έναν τρόπο εννοώ.
1: Κοίταξε, όργανο...
0: ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω, εκφραστικά.
1: Εκφραστικό, ναι. Είναι πάντα ένας τοπίος. Ναι, για ό,τι και να κάνει. Είναι όργανο εκφραστικό. Αλλά το θέμα είναι ότι κινδυνεύουμε να, όταν δεχτούμε αυτό που λέτε, να απολέσουμε, να χάσουμε την ιδιότητα.
0: Ένας ηθοποιός σαφώς δεν είναι και δημιουργός.
1: Βέβαια.
0: Δεν οφείλει να είναι, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτό σας είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Καλείστε τώρα να υποδεθείτε το Μάρξ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να για να τον κατανοήσετε, πρέπει να τον έχετε αγαπήσει ή τον κατανοείτε πρώτα. Και όχι μόνο το Μάρξ, αλλά παίρνω σαν παράδειγμα το Μάρξ.
1: Κοιτάξτε,
0: για να τον αγαπήσετε.
1: Εδώ λειτουργούν κάποιοι νόμοι.
0: Ναι. Α, αυτό θέλω να μου πείτε για τους νόμους.
1: Ανθρώπινοι.
0: Ναι.
1: Που πρώτα έχουν εφαρμοστεί στην ερωτική ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, πάντα δεν ξέρουμε ποιο γίνεται πρώτα, η αγάπη ή η εκτίμηση. Κάποιο από τα δύο στοιχεία προηγείται.
0: Στις σχέσεις με τον Μάρξ.
1: Με τον Μάρξ, κοιτάξτε, εγώ σαν ηθοποιός θα σας πω ότι γοητεύτηκα αφάνταστα από το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, από τον πληθωρισμό αυτού του ανθρώπου, από τη δύναμη της προσωπικότητάς του, από το όραμα που διακατήχε τη ζωή του,
0: βέβαια,
1: και από την ιδεολογική του αγωνία. Αυτό είναι πράγματα που συνθέτουν έναν άνθρωπο, που τον κάνουν, ας πούμε, να σπάει το φράγμα του χρόνου.
0: Συναρπαστικό άνθρωπο, έτσι.
1: Συναρπαστικό.
0: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχα μεγέθη με αυτές τις ιδεολογικές αγωνίες, όπως είπατε μια πολύ όμορφη φράση.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν, δεν το λέω υποθετικά, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Υπάρχουν βεβαίως και έχουμε γνωρίσει κατά καιρούς. Εγώ δεν θα αναφερθώ με ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε σύγχρονους μεγάλους ανθρώπους. Είτε είναι συγγραφείς, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι σκηνοθέτες, είτε είναι άλλης ιδιότητας άνθρωποι, ερευνητές, λοιπά. Αυτό, δηλαδή, αυτό, καθε αυτό, δεν καθορίζεται από μια εποχή. Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και έτσι χαρακτηρίζει την εποχή του ο καθένας από αυτούς.
0: Άρα θεωρείτε ότι εκείνοι έκαναν την εποχή τους και όχι η εποχή αυτούς.
1: Είναι σχετικό αυτό. Πολλές φορές η εποχή, τα στοιχεία της εποχής, τα δεδομένα της εποχής, τα τρέχοντα της εποχής δημιουργούν αφορμές. Δημιουργούν εναυσματικά στοιχεία για τον άνθρωπο, για να μπορεί να είναι ανήσυχος και να μην είναι εφησυχασμένος. Και άμα ο άνθρωπος είναι ανήσυχος, εκεί βρίσκεται η πρόοδος της ανθρωπότητας.
0: Θεωρείτε ότι τώρα είμαστε ανήσυχοι?
1: δεν μπορούμε να μην είμαστε.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και κοιτάξτε, η ύπαρξη του Μάρξ ανάμεσά μας με το δεδομένο της παράστασης μας οδηγεί να σκέφτουμε, να σκεφτόμαστε ότι εφόσον ο καπιταλισμός δεν πάβει να υπάρχει, δεν έπαψε να υπάρχει, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε φυσυχασμένοι.
0: Ναι.
1: Εφόσον ο καπιταλισμός κατευθύνει ακόμα τα πράγματα, εδώ καταντάμε να βλέπουμε πολέμους, κάποιους πολέμους, έτσι σε πεδία μαχών,
0: ναι.
1: Αλλά τις κυριότερες πολέμους βλέπουμε μεταξύ τραπεζών.
0: Έτσι. Ναι. Οικονομικός πόλεμος, δεν είναι.
1: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δημιουργούν, ας πούμε, καθορίζουν τις προϋποθέσεις για να φυτρώσει και να ανθίσει μια μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ναι. Ξέρετε, σας ακούω τόση ώρα αυτά που μου λέτε και διαπιστώνω για μια ακόμη φορά,
1: ναι,
0: ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν έχει χάσει την πολιτική του ταυτότητα, είστε ένας άνθρωπος της αριστεράς,
1: ναι,
0: αλλά ένας άνθρωπος που δεν το βρωτοφώναξε, ξέρετε τι εννοώ, δεν το πούλησε.
1: Όχι,
0: θα μου συγχωρέσετε τη λέξη, αλλά...
1: Όχι, αυτό θα είναι φτηνό.
0: Ναι.
1: Αλλά, κοιτάξτε.
0: Δηλαδή, ενώ συνεχίζει να σας απασχολεί όλο αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αν το πούλησα ή δεν το πούλησα. Το θέμα είναι αν το δηλώνω ή αν δεν το δηλώνω.
0: Το δηλώνετε μέσα από τις παραστάσεις που κάνετε.
1: Αυτό,
0: μέσα
1: λοιπόν,
0: από τις...
1: και το δηλώνω και λέγω ότι είμαι αριστερός, διότι μου το επιβάλλουν οι καιροί μου, οι εποχές μου, μου το επιβάλλει η ευθύνη της εποχής μου και μου το επιβάλλει, αν θέλετε, και η δουλειά που κάνω, διότι δεν μπορείς να είσαι στη δουλειά και να είσαι αμέτοχος άνθρωπος. Πρέπει, εφόσον είσαι σε αυτή τη δουλειά και εφόσον μάχεσαι,
0: ναι,
1: πρέπει να είσαι μαχόμενος.
0: Ξέρετε ότι αποτελείτε την εξαίρεση. Που επιβεβαιώνει, ξέρετε, λέω, ότι αποτελείτε την εξαίρεση που επιβεβαιώνει όμως τον κανόνα, θα μου πείτε.
1: Μπορεί.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: το ξέρετε.
1: Ναι. Γιατί... Λοιπόν, έτσι, δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, υπάρχουν μερικές φορές που δημιουργείται μια αυτοκριτική.
0: Ναι.
1: Και όταν συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να μην είσαι παρόν όσο πρέπει να είσαι, αυτό δημιουργεί πολλές φορές και ενοχές. Ενοχές.
0: Έχετε ενοχές? Όχι.
1: Πώς δεν έχω ενοχές, πώς δεν έχω ενοχές?
0: Γιατί
1: το να είμαι άνθρωπος και να μην έχω ενοχές?
0: Ενοχές, συγγνώμη, σε ιδεολογικό επίπεδο. Σε ιδεολογικό ή...
1: Γενικώς και σε ιδεολογικό, αλλά γιατί παραδείγματος χάρη, αν το θέτετε σε ιδεολογικό, πολλές φορές είδα ότι δεν ήμουν όσο ήθελα ή όσο έπρεπε μάχημος στη ζωή, στην πολιτική.
0: Σε ποια περίπτωση, ένα παράδειγμα, στην πολιτική. Θα θέλατε?
1: Βέβαια, θα ήθελα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, δεν μπορούν οι άνθρωποι όλοι να είναι...
0: Κύριε Αντωνόπουλε, το θέατρο που κάνετε δεν είναι μια πολιτική πράξη.
1: Βέβαια.
0: Άρα...
1: Αυτό είναι η... Πώς πω... Η καταφύγη,
0: ναι,
1: πλέον. Μπορεί με να έχει την ηθική κρίση ότι δεν είσαι όσο πρέπει παρόν, αλλά από την άλλη μεριά είσαι, κάνεις αυτή τη δουλειά, που αυτή η δουλειά είναι ένα πόστο μάχης.
0: Ασφαλώς. Γιατί αν καθίσετε και σκεφτείτε ότι πώς οι άνθρωποι παίρνουν κουράγιο ή παίρνουν αφορμή να σκεφτούν,
1: ναι, ναι,
0: από τα λόγια που λέτε.
1: Έτσι.
0: Τα βράδια στο θέατρο.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Είναι κάτι πολύ σπουδαίο.
1: Ακριβώς. Ευθύνης και δήλωση γνώσης του παρόντος.
0: Ναι.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 90,4, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης και Κατερίνα Κοκαλίδου στις τελικές ρυθμίσεις του ήχου και στο τελικό μοντάζ, σε μια έκτακτη δίωρη σήμερα εκπομπή. Το κανάλι μας, το κανάλι 1, αποχαιρετά έναν σπουδαίο ηθοποιό και έναν αμετανόητο πειραιώτη, τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Θα ακούσετε σε επανάληψη ασφαλώς μια συνέντευξη που είχα την εξαιρετική χαρά να μου παραχωρήσει τα Χριστούγεννα του 2019. Μια συνέντευξη που μας μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τα σχολικά του χρόνια, τα χρόνια του στον Γκουν. Γενικότερα μια συνέντευξη όπου σκιαγραφεί μια συναρπαστική ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την έζησε και με μια πίστευτη γενναιότητα και χάρη. Σημερινός μας καλεσμένος, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, είναι ο κύριος Άγγελος Αντωνόπουλος σε μια συνέντευξη ζωής, και συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας με τον κύριο Αντωνόπουλο που αφορά στην πολιτική του πλευρά και στο αν θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει μια καριέρα πολιτικού και αν το θέατρο που έκανε είναι και αυτό μια πολιτική πράξη. Και ξέρετε τι, δεν ξέρω αν στην πολιτική, αν είχατε γίνει επαγγελματίας πολιτικός όπως λέμε, θα είχατε μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων να προσφέρετε. Ίσως το θέατρο, που είναι και ο φυσικός σας χώρος, σας προσφέρει μεγαλύτερη άνεση.
1: Ναι, δεν μπορώ να το καθορίσω αυτό. Όταν ένας άνθρωπος είναι πολιτικός, κατατάει να είναι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Ναι, κατατάει, είπατε.
1: Και μεταχειρίζουμε αυτό το ρήμα ακριβώς. Ναι, προτιμώ λοιπόν να είναι σε κάποιο πόστο δεδηλωμένης ιδεολογίας και από εκεί να διαδηλώνει την θέση του και την τοποθέτησή του.
0: Σήμερα διακρίνεται μια μηχανία σε αυτό που λέμε αριστερά και στον τρόπο που ο κόσμος αντιλαμβάνεται την αριστερά, κύριε Αντωνόπουλε?
1: Ναι. Κοιτάξτε.
0: Μια μηχανία, δεν ξέρω.
1: Μια μηχανία υπάρχει εδώ σχεδόν από καταβολή της αριστεράς. Mm-hmm. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι η αριστερά έχει περάσει δύσκολα χρόνια. Διωγμούς, εξορίες, βασανισμούς. Αυτό όμως δεν δηλώνει αμηχανία, δηλώνει μάχη, δηλώνει παρόν. Αλλά υπάρχει όμως εν τη γένεσή του το πράγμα, το στοιχείο της αμηχανίας όσον αφορά την δεδηλωμένη απόφαση πια, mm-hmm, για να αποφασίσει, δηλαδή μια απόφαση για να καθορίσει την πορεία του.
0: Ο κόσμος,
1: ναι,
0: πώς?
1: Κοίταξε, αυτό που θα κάνεις δεν πρέπει να το κάνεις για να στο καθορίζει ο κόσμος. Mm. Εσύ σκέφτεσαι, βλέπεις γύρω σου τι γίνεται και αποφασίζεις. Πολλές φορές ο κόσμος, πολλές φορές τα περιβάλλοντά σου, αυτά μπορεί να είναι κοινωνικά, μπορεί να είναι οικογενειακά, μπορεί να είναι φιλικά περίγυρα,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Και να έχουν αντίρρηση σε αυτό που κάνεις. Αυτό δεν πρέπει να στο καθορίσει κανένας. Δεν πρέπει να στο καθορίσει. Και πολλές φορές, κοίταξε να δεις, σε σχέση με την κρατούσα άρχουσα τάξη από χρόνια πολλά,
0: ναι,
1: ένας αριστερός ήταν αιρετική παρουσία. Mm-hmm. Κατάλαβες. Προσπαθούσε να πείσει για αυτό που πιστεύει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Πάντα συνέβαινε αυτό. Και βέβαια πολλές φορές υπήρχε επιτυχία σε αυτό τον αγώνα και γι' αυτό είχε δημιουργήσει τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτή τη ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Γίνεται με αγώνες.
0: Ναι.
1: Και γίνεται και με υπόδειγμα ζωής. Κατάλαβες. Αυτό έχει την ευφροσύνη του. Έχει την αγαλίασή του. Δηλαδή η δικαίωση μέσα στο ιδεολογικό σου περίβλημα είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Γιατί είναι λύτρωση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Βέβαια.
0: Άρα, αν κινδυνεύει από κάτι, θεωρείται η αριστερά, είναι και από τον εαυτό της.
1: Πώς είπατε.
0: Αν η αριστερά κινδυνεύει από κάτι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και από τον εαυτό της.
1: Κοίταξε.
0: Από τα δικά της τα.
1: Κοίταξε. Κάποτε μου έλεγε κάποιος άλλον παρατάξεων άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εσείς οι αριστεροί έχετε όλο ιδεολογικές διαφορές. Και εγώ του είπα, μα έχουμε ιδεολογίες για να έχουμε διαφορές. Εσείς τι διαφορές να έχετε, αφού δεν έχετε ιδεολογίες.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες.
0: Πολύ σωστό.
1: Έτσι είναι. Έχουμε εντάσεις. Έχουμε διαφορές, βεβαίως. Και έχουν συμβεί φοβερά πράγματα. Ακόμα και μεγάλες απογοητεύσεις. Υπάρχουν ιστορικά δεδομένα πάνω σε αυτό που λέω. Μπορεί να αναφερθεί κανείς σε επικράτειες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όμως, η αριστερά είναι μια θρησκεία η οποία δικαιώνει τους πιστούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι αρκετό για να παραμένεις πάντα σε αυτό. Λίγο σας έλεγα ότι μπορεί να έχουν αντίρρηση τα διάφορα περιβάλλοντα. Εγώ έζησα σε κλίμα πολύ συντηρητικών ανθρώπων.
0: Εννοείται τους γονείς σας, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Και τους γονείς μου. Λοιπόν, αν αυτό με επηρέαζε εμένα, θα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ήταν ίσως και η πρώτη υπέρβαση που κάνατε αυτή στη ζωή σας. Ήταν η πρώτη υπέρβαση. Ναι.
1: Μπορεί. Γιατί αφού μου κάνετε αυτό το ερώτημα, πρέπει να αναλογιστώ βέβαια και να δω ότι ήμουνα στην εφηβεία μου ακόμα όταν ταράχτηκα από διάφορα πράγματα και με έκανε να σκέφτομαι.
0: Τι, σαν τι.
1: Και με έκανε, να σας πω, να αναθεωρώ ορισμένα στοιχεία που επικρατούσαν μέσα ακόμα και στο σπίτι μου.
0: Όπως, ένα παράδειγμα.
1: Έδειτε η Θεία η Μαρία, ας πούμε, ερχότανε από το λιωμάζεμα και στο δρόμο, σε έναν κακό τράχαλο δρόμο, έπεσε και στραμπούληξε τα πόδια της και λοιπά, δεν μπορούσε να γυρίσει στο χωριό. Πέρασε κάποιος άνθρωπος, την έβαλε στον ώμο και την έφερε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Την απόθεσε εκεί πέρα σε έναν καραπέ και έφυγε. Η Θεία η Μαρία λέει, φιλέψτε κάτι τον άνθρωπο αυτό, τον χριστιανό. Της λέμε, έφυγε. Γιατί έφυγε. Γιατί είναι καταζητούμενος. Γιατί είναι κομμουνιστής. Καλά, είναι κομμουνιστής και με ευεργέτησε εμένα.
0: Η ίδια τώρα το είπε, η Θεία σας Μαρία. Να.
1: Κατάλαβες, εγώ σε τι περιβάλλον μεγάλωσα. Πώς είναι δηλαδή τώρα ένας κομμουνιστής να κάνει αυτό το καλό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι συνταραχτικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Συνταραχτικά πράγματα. Τι λέει τώρα η Θεία. Ύστερα είχαμε ανθρώπους πολύ βασανισμένους, με τη σκέψη τη βασανισμένη, ανθρώπους που είχαν διανύσει πορείες σε φυλακές, σε δύσκολες περιστάσεις, ερχόντουσαν στο χωριό για λίγο καιρό να καλλιεργήσουν λίγο τα κτήματα και τους βουτάγανε πάλι και τους πήγανε μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν διαβασμένοι πολύ, και όταν έπιανες κουβέντα μαζί σου, είχαν να σου πούνε σπουδαία πράγματα.
0: Ναι. Πιάνατε κουβέντα.
1: Βέβαια.
0: Κρυφά, φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Από τους γονείς.
1: Αλλά είχαν εκεί κοινωνείς για πρώτη φορά την ιδέα. Την ιδέα.
0: Ναι. Το ότι συμβαίνει κάτι άλλο από αυτό που ίσως.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και βλέπεις αυτό τον σόφρονα άνθρωπο, ναι, να έχει τόσο ωραία σκέψη Mm-hmm. Και ύστερα μην ξεχνάς, αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί που βρισκόντουσαν, διαβάζανε. Είχαν έναν εξοπλισμό πνευματικό, καταπληκτικό.
0: Ήταν τα όπλα τους αυτά.
1: Βέβαια. Ακριβώς.
0: Και η απαντοχή τους, φαντάζομαι.

0: θεωρείται ότι η πρώτη πράξη επανάστασης, εντός εισαγωγικών ή και εκτός,
1: ναι,
0: που κάνατε ήταν αυτή
1: θα έλεγα,
0: στη ζωή σας?
1: Ναι, θα έλεγα. Μα κοίταξε, ναι, τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να την εντοπίσω. Ναι, ίσως η πρώτη πράξη επανάστασης ήταν με την ίδια τη μάνα μου, δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Ναι.
1: Η οποία ξαφνικά κάποτε με έβρισε και με είπε κομμουνιστή. Και της είπα, αυτό δεν είναι ύβρις. Κατάλαβες.
0: Με τι αφορμή, κύριε Αντωνόπουλε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και της είπα ότι αυτό που λες δεν είναι ύβρις. Εσύ θα μου πεις αν είναι ύβρις ή όχι. Καλά. Εγώ βέβαια θα σου πω, γιατί εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις.
0: Ναι, εδώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Αυτό σημαίνει όμως και μια γενναιότητα από τη μεριά σας. Ναι. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι στην εφηβεία,
1: ναι,
0: που ακόμα δεν δουλεύει, δεν είναι,
1: ναι,
0: αυτός εντύπωση. Το να αρχίσει να αμφισβητεί τους γονείς του,
1: ναι,
0: σημαίνει, ναι, ένα σπόρο. Δεν είναι?
1: Βέβαια. Βέβαια. Κοίταξε. Αυτό, ναι, έχει μια αφύπνιση.
0: Ακριβώς.
1: Κυρίως προσωπικότητας πια.
0: Ναι.
1: Έχει μια ωρίμανση.
0: Ναι. Ένα ξύπνημα, ένα...
1: Χρειάζεται μια ωριμότητα για να μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Και προέρχεται, όπως είπα, ύστερα άρχισαν να φτάνουν στα χέρια μου καταπληκτικά βιβλία. Mm-hmm. Θυμάμαι, είχε έρθει κάποτε στο σχολείο. Εμείς είμαστε έφηβοι. Ένας συμμαθητής,
0: ναι,
1: με την πρώτη μέρα των μαθημάτων. Και ήταν μεγάλος άνθρωπος. Και σκουτιστήκαμε, ξέρεις, τα διαόλια.
0: Βέβαια, τα παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, προχώρησαν τα μαθήματα και αισθανθήκαμε με το πέρασμα των ημερών ότι έχουμε ανάμεσά μας ένα σοφό άνθρωπο, ο οποίος είχε κάνει φυλακές, είχε κάνει εξορίες, είχε κάνει πολέμους, είχε κάνει αυτό. Και κάποτε λέει, τέλος πάντων, τώρα είναι κάπως ήρεμα τα πράγματα, ας πάμε πας και πάρω το απολυτήριο γυμνασίου. Και ξαφνικά σηκώνει το χέρι του και κάνει μια ερώτηση και ο δάσκαλος επιφυλάσσεται το να απαντήσει την άλλη μέρα για να πάει να διαβάσει.
0: Απίστευτο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αυτά είναι οριακά και καταλυτικά πράγματα για τη ζωή ενός ανθρώπου σαν εμένα, που τότε ήμουνα εκολεπτόμενος.
0: Μιλάμε τώρα για παιδάκι, έτσι. Ήσασταν στην εφηβεία.
1: Εφηβεία, ναι. Λοιπόν, αυτός, ναι, από εκεί ξεκίνησα. Αυτός με έπαιρνε και πηγαίναμε σε ένα πρακτορείο.
0: Τον προσεγγίσατε εσείς, κύριε Αντωνόπουλε, μετά?
1: Δεν θυμάμαι, ναι, πώς έγινε, αλλά ερχόταν και στο σπίτι και έμενε, μάλιστα, μερικά βράδια, γιατί ήταν σε άλλο χωριό.
0: Καλά, και οι γονείς πώς το επιτρέπανε?
1: Το επιτρέπανε, το επιτρέπανε.
0: Δεν
1: δίναμε αφορμές αντίρρησης, κλπ. Τέλος πάντων, ο Κώστας, ο Πετρίδης, με έπαιρνε και πηγαίναμε σε ένα πρακτορείο, όπου παίρναμε τους καταλόγους των εκδοτικών οίκων και μου λέει αυτό, αυτό και εκείνο και εκείνο. Και δίναμε παραγγελία στο πρακτορείο και μας έφεραν τα βιβλία μετά από λίγες μέρες.
0: Πω. Αυτά τα βιβλία τι ήτανε, κύριε Αντωνόπουλε?
1: Βιβλία.
0: Εννοώ, ναι.
1: Ψυχολογία των όχλων, ξέρω.
0: Ναι, ναι, ήτανε, ναι, με πολιτικό, αυτό λέω. Ναι, ναι.
1: Που συγκλώνησα τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Η Οκτωβριανή Επανάσταση, ναι, ξέρω εγώ. Άλλα διάφορα πράγματα, οι τάξεις και οι πάλι των τάξεων.
0: Mm-hmm. Ναι, λέω, ήταν βιβλία πολιτικά, αυτό λέω.
1: Πολιτικά, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Η πολιτική σύσταση της Επανάστασης, της Επανάστασης, mm-hmm, του 20, ναι, της ελληνικής Επανάστασης. Είχε πολιτική μέσα.
0: Ξέρετε τι, ένα παιδί τώρα που ενδιαφέρεται για αυτά όμως.
1: Λοιπόν,
0: είσαστε ξεχωριστό παιδί.
1: Τι μεγάλα πράγματα ήταν για, ναι, μένα αυτά. Βέβαια.
0: Τα βιβλία αυτά, τώρα πώς τα βάζατε σπίτι?
1: η δική μου δεν ήταν τώρα ικανή να ελέγξουν.
0: Α, δεν,
1: το είναι καλό και το δεν είναι.
0: Δεν είχατε την επιτήρηση αυτή.
1: Δεν βλέπανε δηλαδή, όμως να διαβάζω. Τους άρεσε, εντάξει.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, γεννηθήκατε στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Στα Ταμπούρια.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι αναμνήσεις από τον Πειραιά τότε?
1: Τώρα κοίτα. Φύγαμε νωρίς από εκεί.
0: Λόγω
1: γιατί, γιατί είναι ο πόλεμος. Οι αναμνήσεις από τα Ταμπούρια είναι που παίζαμε τόπι. Πολλές φορές ξεφούσκωτο και αγωνιζόμαστε να το φέρουμε βόλτα. Παίζαμε εκεί πέρα σε χωματόδρομους. Όλοι ήταν χωματόδρομοι. Η κοινωνική επικοινωνία των ανθρώπων ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική. Δηλαδή θυμάμαι τις κυρούλες που βγαίνανε

0: Αυξησία κατάσχεση του λογαριασμού στα 1.600 από 1.250 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πιερακάκης στη Βουλή. Πράσινο φως στην Ελλάδα από ESM και EFSF για νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Κυρανάκης πρόταση Μητσοτάκη για τη θέση γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη στράτευση εθελοντριών. Συνεδριάζουν σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο T-Center μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Basket League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγείται με 1-0 στις νίκες. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι μέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική. Τι άλλο.

0: Άνοιξε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 90,4, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης και Κατερίνα Κοκαλίδου στις τελικές ρυθμίσεις του ήχου και στο τελικό μοντάζ, σε μια έκτακτη δίωρη σήμερα εκπομπή. Το κανάλι μας, το κανάλι 1, αποχαιρετά έναν σπουδαίο ηθοποιό και έναν αμετανόητο πειραιώτη, τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Θα ακούσετε σε επανάληψη ασφαλώς μια συνέντευξη που είχα την εξαιρετική χαρά να μου παραχωρήσει τα Χριστούγεννα του 2019. Μια συνέντευξη που μας μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τα σχολικά του χρόνια, τα χρόνια του στον Γκουν. Γενικότερα μια συνέντευξη όπου σκιαγραφεί μια συναρπαστική ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την έζησε και με μια απίστευτη γενναιότητα και χάρη. Και ελπίζω να βρίσκεται συναρπαστική τη ζωή του εξαιρετικού Άγγελου Αντωνόπουλου, που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο κανάλι 1 και στην εκπομπή μας, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Φύγατε από τον Πειραιά εξαιτίας του πολέμου και πήγατε
1: στην
0: Αρχαία Ολυμπία και ζήσατε εκεί 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια.
1: Συναπτά.
0: Συναπτά. Και πήγατε εκεί πια σχολείο.
1: Και έμαθα μπάνιο στον Αλφιό.
0: Και η μητέρα σας, κύριε Αντωνόπουλε, πώς σας ζούσε, πώς...
1: Κοίταξε, ήταν το χωριό της εκεί, η πατρίδα της.
0: Ναι. Άρα...
1: Και πήγαμε εκεί πέρα, είχαμε λαδάκι, είχαμε σταφίδα, είχαμε κότες, είχαμε μια κατσίκα, πώς πω, είχαμε στέγη, φιλοξενία βέβαια, αλλά ήταν η ζωή υποφερτή, εδώ στην Αθήνα οι άνθρωποι,
0: βέβαια. Είχε όμως την προνοητικότητα να σας πάρει πριν γίνει το μεγάλο κακό στην πόλη,
1: ναι,
0: έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τότε, δηλαδή, το καλοκαίρι που βυθίσαν οι Ιταλοί την Έλλη,
0: ναι,
1: τον Αύγουστο, εγώ ήμουν εκεί. Και όπως κάθε χρόνο ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στον Πειραιά για να γραφτώ στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπες ήταν σωστό. Δεν γυρίσαμε στον Πειραιά. Μου λέει, κάτι πάει να γίνει φέτος. Ας μην γυρίσουμε στον Πειραιά. Και δεν γυρίσαμε στον Πειραιά. Και ήμουν εγώ στον πύργο με τη μάνα μου και έγινε ο βομβαρδισμός της Πάτρας. Από τους Ιταλούς. Της Πάτρας από τους Ιταλούς. Και θυμάμαι, φύγαμε από τον πύργο και πήγαμε στα Ολύμπια. Βλέπω καμιά φορά εικόνες εδώ στην τηλεόραση από... από λαούς που μετακομίζουν από το ένα χωριό στο άλλο για να γλιτώσουν τη ζωή τους, για να επιβιώσουν. Και λέω, κοίταξε, εγώ αυτό το έχω ζήσει. Τι ήταν αυτό το καραβάνι το μεγάλο που φύγαμε τον πύργο να πάμε στα Ολύμπια και στο ενδιάμεσο κοιμηθήκαμε σε κάποιο σπίτι συγγενικό και ύστερα το πρωί ξαναξεκίνησαμε γιατί πήγαιναν με τα πόδια.
0: Πόσο καιρό πρέπει πόσο καιρό.
1: Μια μέρα.
0: Περπάτησα
1: μια μέρα. Για μένα ήταν.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Οδυσσία. Τέλος πάντων.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, πώς μπορεί να αισθάνεται ένα παιδί αυτό που μου είπατε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί κανείς, εγώ δεν το έχω βιώσει. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένα παιδί αυτό, την ξενιτιά, αυτό το ξενιτεμό αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Ή δεν τον αντιλαμβάνεται στην ολότητά του, ας πούμε.
1: Ένα παιδί, όχι, έχει μπροστά του τεράστια ερωτηματικά για αυτά που συμβαίνουν. Αλλά ο συνήθως δεν παίρνει ικανοποιητικές απαντήσεις. Τόσο που εφόσον είναι παιδί και εφόσον έτσι γνωρίζει τα πράγματα, νομίζει πως έτσι είναι η ζωή.
0: Το παίρνει ως δεδομένο, φυσικό.
1: Έτσι είναι η ζωή. Υπάρχει αυτό που λέω τώρα, υπάρχει σε ένα στίχο στην ποίησή μου.
0: Mm-hmm. Ναι. Το οποίο λέει...
1: Κάπως έτσι. Και δεν παίρναμε απαντήσεις και νομίζαμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι, ναι.
0: Ξέρετε τι, έχετε μία στοικότητα στον τρόπο που τα
1: έχω
0: αφηγήσετε.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά
1: ναι.
0: προετοίμαζαν τον άνθρωπο που έχω τώρα απέναντί μου.
1: Μπορεί.
0: Γιατί θεωρώ ότι δεν σας έκαναν έναν Δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη σκληρό, αλλά βλέπω έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο.
1: Κοίταξε. Ναι, κοίτα.
0: Μπορεί όμως να σας έκανα και έναν άνθρωπο ανθεκτικό ταυτόχρονα.
1: Έχει. Ο άνθρωπος έχει μια δεκτικότητα που ποικίλει από τον ένα στον άλλον. Προλίγο μιλήσαμε και για θυμό.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα όμως μου μιλάς για στοικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχά πρέπει να σου πω ότι ο θυμός είναι ένα υγιές ανθρώπινο αίσθημα. Το μίσος δεν είναι. Ο θυμός είναι, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι και μέσα στην οικογένεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θυμός από τους γονείς προς τα παιδιά και το βράδυ τρώνε πάλι μαζί γύρω από το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι θυμός εξόντωσης και δεν είναι μίσος. Δεν είναι μίσος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, πολλές είναι οι εξελίξεις που δημιουργούνται μέσα σου.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί άνθρωποι κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο και γίνονται μάχημοι και μεγιά τους με χαρά τους και ας πούμε μιλάμε τώρα εις μνήμην αυτών των ανθρώπων ευνοϊκά.
0: Ναι.
1: Άλλοι δεν είναι οι ίδιοι. Δεν είναι οι ίδιοι. Ύστερα ο αστισμός, δημιουργεί ένα άλλο θωράκισμα στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Άλλο περίβλημα. Άλλη περιχαράκωση στον άνθρωπο, ο αστισμός με τις απόψεις του, με τις δοξασίες του και με τις τακτικές.
0: Ναι.
1: Με τις τακτικές. Κατάλαβες, μπορείς να υψώνεις τη φωνή σου μέσα στο σπίτι και ο θείος σου να σου λέει κοίτα τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Θα καταστρέψει τη ζωή σου. Πρόσεχε.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες. Το κοίτα τη δουλειά σου έχει πολλά στοιχεία μέσα. Και πολλές φορές στοιχεία ανασχετικά. Δηλαδή, κατάλαβες.
0: Σε συγκρατεί. Σε,
1: κοίτα τη δουλειά σου.
0: Ναι, είναι σαν να σε αναχαιτίζει, σαν να σε...
1: Ακριβώς. Και ανάλογα με σε ποιο σημείο βρίσκεσαι τη ζωή σου για να το δέχεσαι αυτό το πράγμα, να το αποθηκεύεις ή να αντιδράς εκείνη την ώρα πάλι μαχητικά και βία.
0: Ναι.
1: Λέμε διάφορα.
0: Όχι. Ναι, σας είπα και πάλι ότι όλο αυτό ίσως κάνουν τον ηθοποιό και όλα αυτά που μου αφηγηθήκατε
1: κοίταξε, ο ηθοποιός δημιουργείται από όλα αυτά.
0: Από όλα αυτά. Αρκεί να το θυμάται όμως, να τα αφήσει να... Αρκεί φαντάζομαι να τα αφήσει να γίνουν δέρμα του, δεν είναι έτσι?
1: Να κατακάτσει, να μπει μέσα στη σύστασή του.
0: Ναι.
1: Στη σύστασή του σαν ανθρώπου. Βεβαίως. Και δεν μπορεί να μην μπουν. Δεν το καθοδηγείς αυτό. Γίνεται αυτό.
0: Αυτόματα λέτε ότι γίνεται.
1: Γίνεται, δεν μπορεί να μην γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Όταν έτσι είναι ο άνθρωπος δίπλα σου, όταν έτσι είναι ο άνθρωπος ο απέναντί σου, όταν αυτά έχει ζήσει εσύ από τον εμφύλιο, όταν αυτά έχει ζήσει εσύ από την κατοχή, όταν αυτά έχει ζήσει από την ώρα του πολέμου, που φεύγει, που οι άνθρωποι πάνε με τα τρένα τραγουδώντας να πάνε για τον πόλεμο, όταν γυρίζουν από τον πόλεμο ξυπόλυτοι και ρακένδυνοι, ρακένδυτοι, όταν ζεις την εποχή της κατοχής, όταν βλέπεις συμπεριφορές ανθρώπων, ξένων ανθρώπων, αυτών που λέμε κατακτητές, και λες τι είναι τούτο, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι είναι αυτό, ανά τι είναι πόλεμος, να τι είναι αυτό. Λοιπόν, πρόβλημα. Προβληματισμός και δημιουργία χαρακτήρως.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι σωστό, είναι επόμενο να μην μπορεί να το έχει ένας άνθρωπος. που δεν έχει βιώσει αυτά τα πράγματα. Σου λέω πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος. Εμφύλιος. Κατάλαβες. Ο εμφύλιος έχει τις εκδοχές του. Τις μεν και τις δε. Κατάλαβες. Και εκεί υπάρχει και το μίσος.
0: Και φαντάζομαι αυτό από τη γέννα του είναι πιο σκληρό. Δεν είναι πιο απάνθρωπο ο εμφύλιος.
1: Φοβερό. Φοβερό.
0: Γιατί είναι αδελφός ή αδελφός. Δεν είναι.
1: Έτσι.

0: Κύριε Αντωνόπουλε, δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε, αλλά διαπιστώνω κάτι που μου κάνει πολύ όμορφη εντύπωση τόση ώρα που μου αφηγήσετε όλα αυτά τα,
1: ναι,
0: τα συναρπαστικά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλο που είναι σκληρά γεγονότα, που είναι γεγονότα,
1: ναι,
0: για ένα,
1: ναι,
0: παιδί, ωστόσο πάντα προσπαθείτε να δείτε το καλό. Δηλαδή υπάρχει μια ομορφιά σε αυτή την αφήγηση που δεν ξέρω αν την αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, αντιλαμβάνουμε, αλλά επειδή εγώ μόνο με ομορφιά αισθάνομαι όλα αυτά που έχω ζήσει. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επένδυση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, ναι, επένδυση. Και γι' αυτό από την εφηβεία μου ακόμα έκατσα και έγραψα ποίηση. Η ποίηση δεν γράφεται αν δεν έχεις αυτή την εγρήγορση, αυτή την παρέμβαση στα πράγματα, αυτή την προσωπική ερμηνεία στα πράγματα.
0: Ναι. Και αυτή την προσωπική ελευθερία. Ε? Γιατί η ποίηση είναι ελευθερία.
1: Δεν μπορεί να γίνει χωρίς ελευθερία.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άρα θα λέγατε ότι η ποίηση εκείνα τα χρόνια ήταν το όπλο σας, ήταν το...
1: Καταφυγή.
0: Η καταφυγή, καλύτερα.
1: Ακριβώς. Καταφύγει και εκείνα τα χρόνια και μετά. Και μετά και σε αγώνες δύσκολες και λοιπά. Στο μεγάλωμα η ποίηση είναι ένας τρόπος να καταθέσεις, ψυχικές εντάσεις, να καταθέσεις αγωνίες, να καταθέσεις πράγματα που σε κάνουν να πετάγεσαι τη νύχτα από το κρεβάτι σου και να θέλεις κάπου να... Κάπου να γράψεις δύο αράδες, να μην τις ξεχάσεις. Να τις αποταμιεύσεις.
0: Για σένα κυρίως.
1: Εκείνη την ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα κάποιοι τα ανακάλυψαν μέσα σε ένα σιρτάρι. Και τα ανέσυραν και μου είπαν πρέπει να βγάλουμε ένα βιβλίο εδώ πέρα. Και βγήκε το βιβλίο.
0: Και πολύ σωστά βγήκε.
1: Ε, βεβαίως.
0: Αυτό αυτόματα δεν σας... διαχώρισε, δεν σας απομόνωνε από τα άλλα παιδιά, κύριε Αντωνόπουλε?
1: Δεν νομίζω, δηλαδή...
0: Με την έννοια ότι είσαστε ένα ιδιαίτερο παιδί, έτσι.
1: Είχα όμως, κοίταξα να δεις, δεν μου δημιούργησε έπαρση ποτέ τίποτα. Μου δημιούργησε σκεπτικισμό.
0: Ναι.
1: Και ένα, ο σκεπτικισμός σε κάνει να γειτονεύεις με τους άλλους. Κατάλαβες,
0: να τους κατανοείς πιο πολύ.
1: Και να κατανοείς και τις αντίθετες απόψεις. Βέβαια. Κάποτε ήρθα για λίγο στην Αθήνα από το χωριό και έπρεπε να μπω σε ένα σχολείο για να μην χάσω τη χρονιά μου. Ήμουν ξένος τελείως. Τα παιδιά ήτανε με τους δασκάλους τους χρόνια μαζί και εγώ ήμουνα στη λεγόμενη 7η τάξη. Αλεξιπτωτιστής.
0: Ναι.
1: Και δεν ήμουν και κανένας πατσίδας, πώς να σου το πω. Είχα όλο το κούμπομα του ανθρώπου που πέφτει μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι εξελιγμένη με γλώσσες, με γαλλικά, με πράγματα, με αυτά, με δασκάλους σπουδαίους. Εμείς δεν είχαμε και κάτω δασκάλους σπουδαίους. Είχαμε λίγους. Σπουδαίους είχαμε λίγους. Δηλαδή είχαμε θεολόγο που μας έκανε ελληνικά μέχρι τα μέσα του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Είχαμε γυμναστή ο οποίος μας έκανε την ιστορία. Και σπουδαία μάλιστα. Mm-hmm. Πολύ ωραία, διότι το παιδί διάβαζε πολύ.
0: Αυτό.
1: Ήτανε εξαιρετικός. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ από εκεί βρέθηκα εδώ σε ένα γυμνάσιο.
0: Σε ποιο γυμνάσιο το
1: θυμάμαι? Με καλλιεργημένα, εδώ στο Χαλάνδε.
0: Στο Χαλάν.
1: Με καλλιεργημένα παιδιά κλπ. Και έλεγα πω τι είναι τούτο, τι φωστήρες είναι τούτο εδώ κλπ. Μέχρι που γράψαμε την πρώτη έκθεση ιδεών. Ήρθε με τα τετράδια η καθηγήτρια στην τάξη. Και ξεχωρίζει κάποιο και λέει ποιος είναι αυτός ο Αντωνόπουλος. Για να περάσει πάνω να μας διαβάσει την έκθεσή του. Πέρασα και διάβασα την έκθεσή μου. Δεν το ξεχάσω αυτό. Έγινε διάλειμμα και οι συμμαθητές με είχαν περικυκλώσει, έχοντας ακούσει την έκθεση. Τώρα αυτό μπορεί να ακούγει δρυμμένο, αλλά δεν θα ήθελα. Τέλος πάντων, είναι γεγονός όμως.
0: Όχι!
1: Μια απαντοχή ήταν μια, πώς πω, μια δικαίωση και ένα στήριγμα,
0: Θυμάστε το θέμα της έκθεσης.
1: Δεν ήταν ακριβώς έκθεση, ήταν ανάλυση,
0: ναι,
1: σε κείμενο.
0: Το θυμάστε το κείμενο, σε ποιο κείμενο,
1: όχι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά άρεσε πάρα πολύ στην καθηγήτρια και με έβαλε και τα παιδιά. Μείνανε έτσι. Μεγάλη υπόθεση για μένα τότε.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Ε?
0: Τι λέτε, μια μεγάλη πρώτη νίκη.
1: Μια μεγάλη, ωραία γνωριμία. Μεγάλη.
0: Και ξέρετε τι, ίσως ήταν και μια πρώτη γνωριμία,
1: ναι,
0: με το ταλέντο σας. Γενικότερα μιλάω.
1: Όλα αυτά προετοιμάζουν. Προετοιμάζουν τον άνθρωπο, τον μετά, τον κατόπινο. Βέβαια. Γιατί εκείνο τον καιρό εγώ έγραφα ποιήση και διάβαζα ποιήση πολύ. Ας ήμουνα στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου.
0: Μα τι σημασία έχει.
1: Διάβαζα ποιήση. Λοιπόν, και έγραφα ποιήση. Και σήμερα μέσα στη συλλογή μου υπάρχουν 2-3 ποίηματα από τότε που τα έχω βέβαια επεξεργαστεί. Αλλά το ένασμα ήταν εκείνου του καιρού. Εκείνης της εποχής.
0: Εκείνης της εποχής.
1: Βέβαια.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
4: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
6: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
7: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 90,4, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης και Κατερίνα Κοκαλίδου στις τελικές ρυθμίσεις του ήχου και στο τελικό μοντάζ, σε μια έκτακτη δίωρη σήμερα εκπομπή. Το κανάλι μας, το κανάλι 1, αποχαιρετά έναν σπουδαίο ηθοποιό και έναν αμετανόητο πειραιώτη, τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Θα ακούσετε σε επανάληψη ασφαλώς μια συνέντευξη που είχα την εξαιρετική χαρά να μου παραχωρήσει τα Χριστούγεννα του 2019. Μια συνέντευξη που μας μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τα σχολικά του χρόνια, τα χρόνια του στον Γκουν. Γενικότερα μια συνέντευξη όπου σκιαγραφεί μια συναρπαστική ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την έζησε και με μια πίστευτη γενναιότητα και χάρη.
8: Κύριε Αντωνόπουλε, η ποίηση δεν είναι και η ίσως υποσυνείδητη πράξη σας και ενάντια στο φθαρτό.
9: Επίση, ναι, κοίταξε.
8: Υποσυνείδητα, δεν λέω.
9: Όχι, όχι, γίνεται αυτό χωρίς συνειδητά. Σαφώς, επίση είναι πέρα από τη φθορά.
8: Ναι.
9: Αν θέλεις, τη φθορά η ποίηση τη σχολιάζει.
8: Έτσι.
9: Δεν είναι η φθορά, η ποίηση σχολιάζει τη φθορά,
8: ναι,
9: και της δίνει, άλλη παρουσία, ξέρω, άλλη έκφραση.
8: Πιο μετά, ναι, την τίνει.
9: Βέβαια.
8: Την τίνει αλλιώς.
9: Ακριβώς.
8: Ξέρετε τι, είδατε, δεν μου είπατε ότι ήταν καταφυγή το θέατρο, μου είπατε για την ποίηση.
9: Ναι, έτσι είναι, για ακόμα.
8: Ακόμα και τώρα,
9: Ακόμα. Ακόμα και τώρα.
8: Δηλαδή η λύτρωση έρχεται εκεί,
9: βέβαια.
8: Όχι στη σκηνή.
9: Κοίταξε, η σκηνή είναι μεγάλο πράγμα, μεγαλειώδες πράγμα, δεν το καταργούμε τώρα, άλλη μόνο. Και,
8: νομίζω όμως ότι με την ποίηση είναι κάτι πιο ιδιωτικό, έτσι, πιο
9: προσωπικό.
8: Πιο προσωπικό.
9: Είναι η ποίηση είναι λειτουργία εσωτερικού βίου.
8: Ναι.
9: Κατάλαβες. Βέβαια, ενώ το θέατρο είναι πιο εμφανές.
8: Φαντάζομαι στην ποίηση διακρίνεις πιο πολύ τον Άγγελο.
9: Ναι, ναι.
8: Και τον Αντωνόπουλο τον διακρίνεις, τον βλέπεις στο θέατρο. Να το πούμε έτσι.
9: Γι' αυτό σου λέω, εσωτερικός βίος.
8: Ναι.
9: Βέβαια. Και μπορεί, βέβαια, τα πρώτα μου ποιητικά, ποιητικές απόπειρες, να ήταν έτσι, αν θέλεις, και με το στοιχείο του ρομαντισμού κλπ. Mm-hmm. Αλλά ύστερα πια η θεματολογία,
8: ναι,
9: έτσι, της ζωής, mm-hmm, και του πρακτέου.
8: Ναι.
9: Αλλά θέλω να πω ότι κάποτε πήγα σχολείο, εκεί στο χωριό, και είχα στείλει εγώ ένα ποίημα σε μια τοπική εφημερίδα. Όταν λέμε τοπική εφημερίδα, πολύ σημαντική.
8: Ναι.
9: Διότι τη στήλη αυτή των ποιητών τη διεύθυνε ο Τάκης ο Δόξας.
8: Εντάξει, ναι.
9: Μέγα σπίτι.
8: Μέγα σπίτι.
9: Λοιπόν. Και ξαφνικά πάω μια μέρα στο σχολείο και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι. Μπαίνουμε στην τάξη. Ανεβαίνει και ο καθηγητής στην έδρα του και κράταει μια εφημερίδα. Μου λέει, Άγγελε μου, τι είναι αυτό, τι είναι, του λέω. Μου λέει, ο Τάκης ο Δόξας έχει δημοσιεύσει ένα ποίημα, θες να μας το διαβάσεις. Απογείωση, απογείωση. Βέβαια, λοιπόν, θέλω να πω πόσο σημαντικό ήταν για τη ζωή μου αυτό το πράγμα. Μάγισσες, νύμφες και νεράιδες μέσα στον Αλφιό με τρελές λύρες και μεγκάιδες στήσανε χώρο. Τρελό απόψε το φεγγάρι, το γλέντι φωτά. Θαρείς ανάψαν χίλιοι φάροι μέσα από τα νερά. Τρέμουνε τ' άστρα και τα δέντρα αργοφυσάει ένα αεράκι. Τότε η ψυχή μου στην αφέντρα νύχτα σκοπό σιγοχτυπάει με τα ειδονάκι.
8: Αυτό ήταν.
9: Νύχτα στον Αλφιό.
8: Υπέροχο.
9: 15 χρονών. Λοιπόν, μεγάλη πάθος.
8: Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πραγματικά.
9: Το ακουμπήσαμε και αυτό στην
8: Αυτό εποχή. Είναι υπέροχο.
9: Θέλω να πω, ακριβώς το ανέφερα για να σου πω την απόσταση που διανύει κανείς μέχρι την όρημη ποίηση, στην οποία όρημη ποίηση λέω κάνω τις παλάμες μου ηχείο για να ακουστεί η φωνή μου στην αντίπερα όχθη, στους αδερφούς μου τους άγριους και τους σήμερους, και να τους πω ότι ο ιδρώτας του έρωτα και του μεροκάματου έχει παντού την ίδια μυρωδιά.
8: Είναι η διαδρομή.
9: Ε,
8: ναι.
9: Τεράστια διαδρομή. Άλλα πράγματα.
8: Ωστόσο υπάρχει και εκεί ο μικρός άγγελος. Με την έννοια του ρομαντισμού και της ευαισθησίας.
9: Δεν είναι ορισμένο, δεν είναι ορισμένο. Πολλές φορές, ναι, πετάγουμε για να μην το ξεχάσω κάτι.
8: Έχετε πάντα χαρτί, έτσι.
9: Ναι, βέβαια, είναι το γραφείο.
8: Όχι, ενώ μαζί σας όταν είστε έξω έχετε κάποιο...
9: Έτσι συνδέδενε πάντα, μέχρι που, αυτό σου λέω, άνοιξαν κάτι φίλοι, ένα σιρτάρι και βρήκαν ένα σωρό.
8: Α, όντως συνέβη χαρτάκια. Έτσι, νόμιζα ότι μου το είπατε σαν...
9: Όχι, χαρτάκια και κομμάτια από πακέτα, από τσιγάρα.
8: Ναι. Α, γράφατε και εκεί, ε.
9: Τι είναι αυτό, μου λέει. Τέλος πάντων. Και ξεκίνησε έτσι η ποιητική συλλογή αυτή, η αφύλακτη διάβαση, έτσι λέγεται.
8: Θέλω τώρα να έρθω στο θέατρο λίγο. Παίρνετε, και παίρνετε την απόφαση τυχαία, έτσι.
9: Ναι, ναι.
8: Γιατί δουλεύατε τυχαία. Ενώ δεν θέλατε να γίνετε ηθοποιός από παιδί.
9: Ήθελα.
8: Α, θέλατε.
9: Ήθελα. Ήθελα πολύ, δηλαδή... Από τότε που έπεσε το σπέρμα. Το σπέρμα έπεσε...
8: Πώς έπεσε το σπέρμα?
9: Πάλι στην εφηβεία.
8: Ναι.
9: Είχε γράψει ένα θεατρικό έργο ένας φίλος κάτω στο χωριό. Και κάναμε μερικές πρόβες και ανεβήκαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως λέγαμε,
8: ναι,
9: και το παίξαμε εκεί. Και μαζεύτηκε όλα τα γύρω χωριά, δεν υπήρχε θέση, δεν μπορούσαν να χωρέσουν όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν και κανένα δυο δάσκαλοι. Τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησε η αγωνία μου. Μου άρεσε πολύ αυτό το πράγμα.
8: Σας άρεσε το ότι υποδηθήκατε κάτι άλλο? Σας άρεσε ο θαυμασμός που βλέπατε στους άλλους?
9: Έχει μια γοητεία, έχει μια γλύκα, έχει μια μαγεία αυτό το πράγμα. Πώς να σου το εξηγήσω, δεν εξηγείται. Λοιπόν, και ύστερα ήρθα εδώ, βέβαια το μεροκάματο με καταδυνάστευσε, μέχρι που γνώρισα το θέατρο του Κουν.
8: Ναι.
9: Και ήταν μια παράσταση στο Εθνικό Θέατρο. Στο Εθνικό Θέατρο.
8: Ποια παράσταση?
9: Θείος Βάλιας.
8: Θείος Βάλιας.
9: Σκηνοθεσία του Κουν. Λοιπόν, τρελάθηκα. Τι είναι αυτό, λέω. Τι κάνω εγώ? Πού γυρίζω εγώ τώρα? Πού τρέχω? Και όταν μπόρεσα, κατέβηκα στο υπόγειο και βρήκα τον Κουν και του λέω, θέλω να γίνω ηθοποιός. Αυτό ήταν οριακό και κόμβος της ζωής μου.
8: Μπήκατε έτσι, του το είπατε, του Κουν?
9: Ναι.
8: Τον περιμένατε έξω, ήξερε?
9: Όχι, μπήκα μέσα. Αυτός είχε κόσμο κάτω και ετοίμαζε τους όρνηθες.
8: Και
9: τον πλησίασα, τον απασχόλησα. Μου λέει, ναι, ωραία, να τα πούμε αύριο. Να τα πούμε αύριο. Πήγαινα την άλλη μέρα, ήταν πάλι κόσμος. Την άλλη πάλι κόσμος. Εγώ πήγαινα. Λέω, θα με ντραπεί, δεν μπορεί να με διώχνει κάθε μέρα. Και έτσι έγινε. Μπήκαμε μέσα στο θέατρο, γιατί όλο αυτό το θόρυβο ήταν στο φουαγέ. Μπήκαμε μέσα και του απάγγειλα την Ιθάκη του Καβάφη.
8: Ναι.
9: Και μου είπε αμέσως, ήταν άνοιξη τότε, το φθινόπωρο να έρθει στο σχολείο. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση για μένα.
8: Ναι, και αυτή.
9: Μεγάλο ξεκίνημα. Ναι.
8: Απλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι το κρατούσατε τόσο καιρό.
9: Τι το έκανε?
8: Το κρατούσατε. Το.
9: Δεν μπορούσα. Δεν. Η αστική διαπαιδαγώγηση που σου είπα προλίγο.
8: Το πρέπει.
9: Πού να πεις ότι θέλω να γίνω ηθοποιός? Τι είναι αυτό? Ηθοποιός. Πα. Τι είναι αυτό? Κατάλαβες.
8: Με ό,τι συνεπάγεται.
9: Ναι.
8: Εκεί και εκείνη την εποχή.
9: Ήμουνα στο τρίτο έτος. Και δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν.
8: Να ρωτήσω κάτι, ενώ σου φοιτούσατε στη σχολή, δουλεύατε κιόλας?
9: Ναι.
8: Στο ταξί ή
9: διάφορα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε κάποια εκδρομή κάπου και εγώ είχα ανάγκη να εκμυστηρευτώ σε κάποιον και διάλεξα, υποτίθεται, το πιο κουλτουριάρι. Και δεν του είπα ότι είμαι στο τρίτο έτος της σχολής. Του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Έτσι, σε μελλοντική, ας πούμε.
8: Ναι, αόριστα.
9: Τι να γίνεις? Ηθοποιός. Δεν αφήνεις τις μαλακίες τώρα. Αυτό. Μου ζήταγε όλη του τη ζωή συγγνώμη.
8: Βέβαια.
9: Ο άνθρωπος αυτός. Και τον έχασα πριν από ένα μήνα. Βέβαια. Τι να πούμε τώρα. Και έτσι εγώ ξεκίνησα το θέατρο. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση και ιδίως με έναν τόσο μεγάλο δάσκαλο. Μεγάλο δάσκαλο. Δεν τελειώνει αυτό. Αυτό δεν τελειώνει. Απόδειξη ότι σήμερα σε αυτή την ηλικία δεν καταλαβαίνω πού βρίσκω αυτή την ενέργεια να παίζω αυτό το τεράστιο ρόλο. Κατάλαβες? Τα βράδια και να, όπως μου λένε, να δικαιώνομαι κι εγώ και...
8: Όχι, όπως σας λένε, είναι από τις παραστάσεις της σεζόν και ήταν και συνεχίζει και είναι. Κύριε Αντωνόπουλε, σας κάθε φορά που σας βλέπω στο θέατρο,
9: ναι,
8: μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να σας το πω έτσι, θέλω να το κουβεντιάσω μαζί, ναι, σας. Από τη στιγμή που μπαίνετε,
9: ναι,
8: στο θέατρο,
9: στο θέατρο, ναι,
8: και ο άνθρωπος που ανεβαίνει στη σκηνή,
9: ναι,
8: είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Πρώτον, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί,
9: ναι,
8: και είναι κάτι που με μαγεύει,
9: ναι,
8: αυτό. Πείτε μου τι μεσολαβεί. Θέλω αυτό το διάστημα που εγώ δεν το βλέπω, όχι μόνο εγώ,
9: ναι,
8: όλοι.
9: Ναι.
8: Τι είναι αυτό, τι σας κάνει Μάρξ. Δηλαδή, είναι ο Άγγελος Αντωνόπουλος που μπαίνει την τελευταία φορά που σας είδα,
9: ναι,
8: λίγο καιρό πριν, με αυτό το υπέροχο καπέλο που μπήκατε στο θέατρο.
9: Ναι.
8: Και αμέσως μετά βλέπω τον Μάρξ.
9: Ναι.
8: Τι μεσολαβεί. Πείτε μου σας παρακαλώ.
9: Λοιπόν, κοίταξε. Αυτή είναι η δύναμη της παράστασης. Η μαγεία που πάει και έρχεται. Από τον ηθοποιό στο θεατή. Είναι μια ερωτική σχέση. Που σε κάνει να νιώθεις δυνατότερος και νεότερος. Κατάλαβες. Και σου δίνει φτερά. Και σου δίνει... Είναι εναυσματικό στοιχείο αυτό.
8: Ναι.
9: Αυτό. Εναυσματικό στοιχείο. Σου καταργεί το γύρα, σου καταργεί την κόπωση. Σε κάνει να είσαι έτοιμος από καιρό, όπως λέει ο Καβάφης. Βέβαια, δεν ξέρω αν καλύπτω την ερώτησή σου, αλλά...
8: Ναι. Αναφέρεστε συχνά στη φθορά του χρόνου, στο γύρας όπως το,
9: ναι,
8: λέτε.
9: Ναι.
8: Σας απασχολεί πάρα πολύ.
9: Όχι. Τώρα πια όχι. Πιο νέος ίσως με απασχολούσε. Τώρα δεν με απασχολεί καθόλου και μπορώ να σου πω ότι έχω και χιούμορ πάνω σε αυτό το πράγμα.
8: Ναι.
9: Βέβαια. Και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις. Μπλεγές θα φορέσεις. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ζωή. Και ευτυχώς είμαστε και ικανοποιημένοι, κατάλαβε, χορτασμένοι από αυτό το πράγμα. Μας προσφέρθηκε το θέατρο, μας προσφέρθηκε. Με υποδέχθηκε το θέατρο, δεν μπορώ να έχω παράπονο. Γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό με όλους τους ανθρώπους. Το θέατρο έχει για μερικούς ανθρώπους έναν καημό, έναν μαρασμό, έναν πόνο.
8: Μία εκπλήρωση, έτσι.
9: Ακριβώς, μία εκπλήρωση. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, εγώ δεν το έζησα αυτό. Εγώ αμέσως περπάτησα, πορεύτηκα στο θέατρο. Και πρέπει να σου πω ότι πριν από αυτό ζούσα με τη μάνα μου σε απόλυτη ένδυα.
8: Πριν τον Κούν εννοείται. Πριν,
9: ναι,
8: τον
9: πριν Κούν, από το θέατρο.
8: Πριν από το θέατρο. Ναι. Κύριε Αντωνόπουλε, να συγχωρέσετε την ερώτηση.
9: Ότι...
8: Την απόλυτη, τι εννοείται απόλυτη ένδυα.
9: Φτώχεια.
8: Ναι.
9: Απόλυτη φτώχεια. Απόλυτη ένδυα. Και ξαφνικά και το τσουκάλι άρχισε να βράζει και να ζούμε κάπως άνετα και η μάνα μου τα είχε χάσει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
8: Πώς το δέχτηκε.
9: Το δέχτηκε.
8: Της το επιβάλλατε με έναν τρόπο.
9: Όχι, όχι, δεν της επιβάλλα. Της είπα ότι πρέπει να βάλουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο, τι να το κάνουμε τηλέφωνο. Της λέω είναι εργαλείο. Φεδάκι μου. Και χρειαζόντουσαν κάποια λεφτά για την εγκατάσταση. Πού να βρούμε αυτά. Άστα, της λέω θα δω, θα προσπαθήσω εγώ. Το βάλω το τηλέφωνο. Περνάνε λίγες μέρες και με καλούν να πάω να κάνω μια οντισιόν στο Χίλτο. Και πήγα στο Χίλτο και πήρα το ρόλο. Και πήρα ένα αστρονομικό ποσό.
8: Για το θέατρο ή για το...
9: Για το σινεμά.
8: Για το σινεμά.
9: Λέω πήρα το ρόλο. Πήρα το ρόλο και λοιπόν πήρα τόσα λεφτά. Τι? Πήρα τόσα λεφτά. Γιατί παιδάκι μου. Γιατί θα παίξω το ρόλο. Και επειδή θα παίξω το ρόλο θα πάρεις αυτά τα λεφτά. Βέβαια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, εδώ δεν χρειάζεται οπλοστάσιο πυθούς αυτό αυτόματα αλλάζει την άποψη της μαμάς για αυτό το πράγμα που λέμε ηθοποιός.
8: Έτσι. Για ποιο ρόλο ήταν, θυμάστε?
9: Ήταν μια ελληνοαμερικάνικη ταινία, ναι. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα.
8: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Για πρώτη φορά πότε σας είδε στο θέατρο η μητέρα σας?
9: Με είδε στην άνοδο του Αρτούρο Γουή.
8: Α, και ένα έργο ιδιαίτερα απαιτητικό.
9: Του Μπρέχτ, ναι. Έτσι είχα μια πολύ ωραία θέση μπροστά. Και είχε δίπλα της την αδερφή μου.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, και...
8: Είσαστε δύο αδέλφια, κύριε Αντωνόπουλε.
9: Τρία. Λοιπόν, εμένα με είχε ακούσει στις πρόβες που δούλευα το ρόλο στο σπίτι. Γίνεται σκοτάδι και λέω την πρώτη φράση της παράστασης από μέσα από τις κουίντες. Και λέει η μαμά, πιάνει το χέρι της Ιωάννας, λέει, ο Άγγελος. Ακούς? Καταλαβαίνεις. Πέφτουν τα φώτα και μπαίνω κι εγώ στη σκηνή. Μεγαλειώδης παράσταση, πρέπει να σου πω. Η άνδος του Αρτούρου Ουή, του Μπρέχτ.
8: Αν δει κανείς λίγο την καριέρα σας με ψυχραιμία, έτσι και με μία... Ναι. Αυτό που σας διαφοροποιεί από πολλούς άλλους ομότεχνούς σας, σύγχρονούς σας,
9: ναι.
8: Είναι ότι δεν αυτοπαγιδευτήκατε, κύριε Αντωνόπουλε. Δηλαδή...
9: Ήτανε, κοίταξε.
8: Και δεν τυποποιηθήκατε, δηλαδή.
9: Κοίταξε. Καλός ή κακός, όλα αυτά ήρθαν λίγο καθυστερημένα. Δηλαδή, ήμουν μεγάλο παιδί. Είχα ορατότητα.
8: Ναι. Α, εννοείται ότι είχατε, ναι. Προσωπικότητα είχατε, ναι.
9: Και δεν μπορούσα να παγιδευτώ. Δηλαδή, μ' άρεσε, το ζήσα την έναρξη, όλο το πράγμα, την εξέλιξη, την απογείωση, αν θέλεις, όλα αυτά. Αλλά ήμουν και μεγάλος. Δηλαδή, μπορούσα να λέω στον εαυτό μου, συγκρατήσου, εντάξει, καλά πάμε, αλλά συγκρατήσου.
8: Το λέγατε αυτό?
9: Βέβαια, χρειάστηκε να το πω.
8: Μήπως όμως αυτό ήταν ένα μικρό φρένο από το να το ζήσετε στον απόλυτο βαθμό?
9: Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν τρόπος για να το ζω όπως έπρεπε να το ζω.
8: Μου βάζετε όμως το πρέπει. Είδατε εδώ πώς επεμβαίνει,
9: ναι.
8: Το αστικό. Μου, ναι. Βάζετε το πρέπει.
9: Βέβαια. Ναι, αλλά όχι, δεν είναι το αστικό. Ήταν η έπαρση και η έλλειψη. Δηλαδή σταμάταγα την έπαρση. Απέκλεια την έπαρση. Και ήταν όλο αυτό το πράγμα με την οπτική της ωριμότητας. Της ωριμότητας και μάλιστα με έναν τέτοιο δάσκαλο.
8: Ναι, είχατε και αυτό το μέτρο, σωστό αυτό.
9: Φοβερό.
8: Είναι όμως δύσκολο, κύριε Αντωνόπουλε, να μην μπες στην παγίδα της έπαρσης, δεν είναι?
9: Είναι δύσκολο, όσο, γι' αυτό σου λέω, ήταν και θέμα ηλικίας. Αν ήμουν 10 χρόνια νεότερος, δεν ξέρω πώς θα το βλέπα. Δεν ξέρω.
8: Αλλά πάντα χρησιμοποιήσατε και λίγο τον κινηματογράφο, που κάνει, ναι. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες, έτσι, ναι. Κι αλλιώς.
9: Μετά.
8: Γιατί όμως? Για να κάνετε και ωραία πράγματα στο θέατρο. Δηλαδή, δεν κάνατε αναπαραγωγή του κινηματογραφικού Αγγελόπουλου στο θέατρο, ποτέ?
9: Δεν μπορούσε να γίνει. Τουλάχιστον από όσο... άλλος χώρος.
8: Ναι.
9: Άλλη δουλειά, άλλη διοντολογία, άλλα πράγματα.
8: Το κάνετε και ακούγεται ως αυτονόητο, αλλά ξέρετε πως δεν είναι στο χώρο σας. Ξέρετε ότι είστε εξαίρεση.
9: Ναι.
8: Δεν αναπαρήγατε το μοντέλο του...
9: Αναπαράγεται. Δεν αναπαράγεται, ούτε πρέπει να αναπαράγεται.
8: Ναι, αυτό λέω. Ότι πάντα κάνατε διαφορετικά πράγματα στο θέατρο. Ναι.
9: Άλλωστε στον κινηματογράφο εγώ βρήκα τόπο έχοντας φύγει από τον Κουν. Με τον Κουν δεν μπορούσα να κάνω, ναι. Κινηματογράφο.
8: Δεν σας άφηνε, έτσι.
9: Δεν μας άφηνε.
8: Ναι.
9: Κατάλαβες. Αλλά βρέθηκα όμως σε αυτό το χώρο έχοντας απλώς μια παιδεία υποκριτική. Μια παιδεία.
8: Και μια καλλιέργεια.
9: Αυτό, τι άλλο, ναι, δεν λέω τι
8: ναι,
9: άλλο.
8: Ναι, όχι, ναι. Εκτός από θεατρική, είχατε και προσωπική καλλιέργεια.
9: Α, καλά, εντάξει.
8: Το εννοώ.
9: Ναι, ναι.
8: Κύριε Τονόπουλα, η Καρέζη ήταν εκείνη που σας βοήθησε, ενώ κινηματογραφικά με έναν τρόπο έτσι. Αυτή σας έδωσε το πρώτο.
9: Κοίταξε, ναι, έκανε μια πρόταση.
8: Έκανε, για αυτό εννοώ.
9: Τότε. Ναι, ναι, ναι.
8: Νομίζω η πρώτη εμφάνιση ήταν στο Διευθυντής ή στο Ένας Μεγάλος Έρωτας, στο που κάνατε...
9: Στο Διευθυντής.
8: Στο Διευθυντής.
9: Διευθυντής.
8: Δεσποινής Διευθυντής.
9: Δεσποινής Διευθυντής. Ναι. Νομίζω, ναι. Ναι, ναι. Ό, όχι, όχι.
8: Στο Ένας Μεγάλος Έρωτας. Ναι. Ναι, γιατί και εγώ αυτό νομίζω.
9: Ναι, ναι.
8: Στο αυτοκίνητο
9: μέσα. Πρώτη καρέζ για να κάνω το σύζυγο.
8: Ναι.
9: Τον οποίο σύζυγο τον έκανε ο Μινάς ο Χριστίδης ύστερα. Ναι. Εγώ έκανα τον οδηγό.
8: Ναι.
9: Αυτό. Τέλος πάντων.
8: Καλός ηθοποιός είναι αυτός που έχει πρώτα φαντασία, παιδεία θεατρική, όπως μου είπατε.
9: Ναι.
8: Για σας ποιος είναι...
9: Κοίταξε. Κοίταξε. Χαρακτηριστικό της δουλειάς είναι η προσέγγιση ενός ρόλου. Όπου για να την κάνεις αυτή την προσέγγιση πρέπει να έχεις έναν εξοπλισμό. Μια παιδεία, όπως είπες. Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό, από την πρώτη στιγμή, από το διάβασμα μέχρι την πρώτη πρόβα και μέχρι την πρώτη παράσταση, έχει πορεία, έχει να διανύσεις κάποια πορεία, η οποία πορεία και το πλησίασμα του ρόλου αυτού έχει λαγνία. Κατάλαβες.
8: Ναι.
9: Οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτά όμως για να συμβαίνουν και να τα αισθάνεσαι και να τα νιώθεις, πρέπει να έχεις περάσει από τη μεγάλη του γένους σχολή. Πώς πω. Για μένα ήταν μεγάλη σχολή.
8: Αν σας έλεγα για τον Κουν αισθάνεστε ευγνωμοσύνη μέχρι τώρα.
9: Μεγάλη.
8: Κυρίως γι' αυτό.
9: Δεν τον ξεπέρασα ποτέ. Πρέπει να σου πω ότι έκανα 35-40 χρόνια δάσκαλος.
8: Ναι. Ναι.
9: Και αντιλαμβάνεστε πόσους προβληματισμούς θα μου δημιουργούσαν τα παιδιά. Ναι. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι. Με τα οράματά τους, με τις ανησυχίες τους. Πολλές φορές και με τις απορίες τους, που δεν είναι πάντα αναμενόμενες.
8: Ναι, ναι.
9: Αυτό λοιπόν, όταν δημιουργούσε αδιέξοδο, έλεγα, τώρα ο Κουν τι θα έλεγε. Κατάλαβες. Μεγάλη παρουσία. Μεγάλη παρουσία. Αξεπέραστος.
8: Πάντως δεν γεννιούνται τέτοιες προσωπικότητες πια ή δεν τις αντιλαμβανόμαστε εμείς.
9: Πώς δεν γεννιούνται. Γεννιούνται, εντάξει, εντάξει. Αλλά αυτός πραγματικά ήταν διαχρονική προσωπικότητα.
8: Ναι.
9: Διαχρονική. Δεν γεννιούνται βέβαια. Δεν είναι καθημερινή υπόθεση ο Κουν. Δεν είναι καθημερινή υπόθεση.
8: Κύριε Αντωνόπουλε, κλείνοντας,
9: ναι.
8: Δεν θα σας κουράζω άλλο.
9: Ναι.
8: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ.
8: Για τη σημερινή.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ.
8: Ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πραγματικά.
9: Ελπίζω να τα έχουμε πει καλά και εσύ να τα μεταδώσεις στον κόσμο έτσι ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
10: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
11: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
12: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
11: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
12: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
11: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Πάτρας. Πού αλλού? Στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
12: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ο Πόντος.

0: Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Άνοδος στο 2% για το ελληνικό ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πράσινο φως από τον ESM για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ, 200 εκατομμύρια η εξοικονόμηση για τα δημόσια ταμεία. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς Πούτιν, τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, η αντίδραση του Ρώσου Προέδρου. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, εντοπίστηκαν άλλα τρία, τι λέει το Υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας. Προς μήνυ ανασχηματισμό η κυβέρνηση, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έντονες διεργασίες στην κέντρο αριστερά, μεταστροφή του αρνητικού κλίματος επιχειρεί το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο η κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα 13 μέλη του νέου κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Δυτική Μακεδονία. Και πλήθος εκδηλώσεων στον Πειραιά στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας, αύριο η σκηταλοδρομία κολύμβησης Βασίλης Τοκάκης. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρυθμίση του ήχου. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες. Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για αύξηση κατά 28% που ξεπερνά το σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, επισήμανε ο κύριος Πιερακάκης. Παραμένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς με ρυθμό 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ. Εν τω μεταξύ, πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας. Κανονικά το ποσό αυτό θα έπρεπε να πληρωθεί είτε το 2029 είτε την περίοδο 2033-35. Για κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται πρόωρα, το όφελος για τον προϋπολογισμό είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ, συνεπώς από το συγκεκριμένο ποσό η εξοικονόμηση ανέρχεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Γυρίζουμε σελίδα. Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία εισηγείται με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ρώσο ομολογό του, να δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς για μία συμφωνία, αλλά μόνο στο πλαίσιο όσων είχαν συμφωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση, εμφανίστηκε ο Τραμπ, ο οποίος ωστόσο δέχτηκε νέο ράπισμα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που ενέκρινε νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Η Αθηνά Δαβαρία μας ενημερώνει.
1: Αχτίδα ελπίδας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Με ανοιχτή επιστολή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση προκειμένου να μπει τέλος στην τετραετή σύραξη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, τονίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Ο κ. Ζελένσκι προτείνει απευθεία συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη σε ουδέτερο έδαφος, Ελβετία, Τουρκία ή χώρες του αραβικού κόσμου και δηλώνει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για πλήρη κατάπαυση του πυρός όσο θα διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, βάζει στο τραπέζι ανταλλαγή εχμαλώτων όλων με όλους και επιστροφή αμάχων και παιδιών που έχουν μεταφερθεί από τη Ρωσία. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, ανέφερε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ωστόσο, διεμήνυσε ότι δεν κάνει βήμα πίσω από τον συμβιβασμό που συζητήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, δηλαδή την απέτηση να παραχωρήσει η Ουκρανία το υπόλοιπο Ντονπάς, κάτι που για το Κίεβο ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται τα χαστούκια της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

0: αυτή τη φορά για βοήθεια που αφορά στην Ουκρανία. Μετά τον περιορισμό των εξουσιών του Αμερικανού Προέδρου στον πόλεμο στο Ιράν, ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το σχετικό νομοσχέδιο πέρασε με 226 ναι και 195 κατά, ωστόσο το στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς.
1: Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στη Ρουμανία, όταν ναυτικό ντρόουν άγνωστης προέλευσης εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Αυτοπυροδοτήθηκε χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε λόγο για ντρόουν ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα το Reuters μεταδίδει ότι ακόμη 3 θαλάσσια ντρόουνς έχουν εντοπιστεί στην περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί, ενώ έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας 2 ελαφρύς τραυματισμούς στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Πρώτον πυλών βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, μήνυ ανασχηματισμός, καθώς η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει αυτομάτως θέμα αντικατάστασής του στο Υπουργείο Μεταφορών. Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να τοποθετήσει στην εν λόγω θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών είναι ένα σαφές μήνυμα ενίσχυσης του κομματικού μηχανισμού εν όψη εκλογών, εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Την απαιτούσει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βαθιά διχασμένος τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις κρίσιμες συνεδριάσεις σήμερα της Πολιτικής Γραμματείας και αύριο της Κεντρικής Επιτροπής. Κορυφαία στελέχη καλούν το Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει τη θέση του και χαρακτηρίζουν αδιανόητα τα σενάρια που θέλουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εισηγείται τη στήριξη του κόμματος Τσίπρα στις προσεχείς κάλπες. Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να βγουν από τον κύκλο της εσωστρέφειας που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για σύμπλευση με την Ελλάς αλλά και οι χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Σε εξέλιξη είναι οι συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου. Πάμε τώρα στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Πετούση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή είχαμε, γιατί σε άκουγα. Μέχρι το σημείο που σταμάτησα
1: ναι,
2: να σε ακούω.
1: Τώρα σε ακούμε και εμείς, Κωνσταντίνα.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται σήμερα από νωρίς, ο κύριος Μητσοτάκης, μετά από μακρά σκέψη, επέλεξε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Επιθυμεί ένας τέλεχος πρώτης γραμμής, με ισχυρή κομματική ταυτότητα και διάθεση για τρέξιμο σε όλη την Ελλάδα, διότι θα πρέπει να πούμε, Άννα, ότι ο νέος γραμματέας καλείται να ενεργοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό, να περιοδεύσει σε όλη τη χώρα και να προετοιμάσει το έδαφος για μια δύσκολη προεκλογική περίοδο. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το πρόσφατο μήνυμα του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Μητσοτάκη, προς τους βουλευτές του εν όψη των εκλογών, με τη χαρακτηριστική φράση ότι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα. Η θητεία λοιπόν του κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών από τον Μάρτιο του 2025, αν και σύντομη, εντούτοις χαρακτηρίζεται από ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα σε ένα Υπουργείο με χρόνια προβλήματα, γρήγορη υλοποίηση έργων Ταμείου Ανάκαμψης και στροφή προς σύγχρονες λύσεις. Ως νεότερο και δυναμικό στέλεχος χαρακτηρίζεται από διάθεση για τρέξιμο, ενώ έχει και τεχνογνωσία από την προηγούμενη θητεία του στην ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά και ικανότητα να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως την περίοδο των κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, αλλά και τα έργα στη Θεσσαλία μετά τις πλημμύρες. Προβάλλει συνεχώς αποτελέσματα με διαφάνεια και λογοδοσία, κάτι που εκτιμά ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, όπως λένε κυβερνητικές πηγές. Τώρα, η πρόταση Κυρανάκη αναμένεται να επικυρωθεί τυπικά στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου, όπου θα είναι το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κατά συνέπεια, την 5η 11 του μηνός, κατά πάσα πιθανότητα, ή την Παρασκευή στις 12 του μηνός, θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα για την πλήρωση κενών, τόσο για την θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, όσο και για αυτή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και η επιστροφή στην κυβέρνηση σε θέση Υφυπουργού Εξωτερικών του Τάσου Χατζηβασιλείου, με αρμοδιότητε κυρίως ευρωπαϊκών υποθέσεων και προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27, του οποίου, να θυμίσουμε, Άννα, η εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ δένει προς αρχιοθέτηση με βάση την εισαγγελική διάταξη. Κλείνοντας, να πούμε ότι εξετάζονται ακόμη 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών, με τα νέα πρόσπανα προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ διακινούνται παράλληλα πληροφορίες για αποχώρηση της υφυπουργού εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, αλλά και συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα του Στέλιου Πέτσα.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση, η εννιακομματική ή οκτακομματική βουλή, σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, εδραίωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη δεύτερη θέση και μάχη για την τρίτη μεταξύ του Πασόκ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, καταγράφουν δύο νέες δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τη μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται σταθερή στο 28,5% σε σχέση με τον Απρίλιο. Δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται η Ελλάς με 15,2%, το Πασόκ τρίτο με 11,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τέταρτη με 10,4%. Επίσης, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι στη Βουλή μπαίνουν Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Μέρα 25 και Φωνή Λογικής, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 14%. Ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης και Μαρία Καριστιανού με 6% αντίστοιχα. Η δεύτερη δημοσκόπηση αυτή της προράτα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα των Συντακτών επιβεβαιώνει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη έρχεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αφήνοντας την τέταρτη θέση το Πασόκ με μόλις μία μονάδα διαφορά. Σε τέλμα βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Αμερική-Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ τονίζει ότι ο πόλεμος θα αρχίσει και πάλι εάν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες. Δεν αποκλείει μάλιστα το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, αν και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο μετά την απόρριψη της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός από τη Χεζμπολά. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Φίκαρη.
3: Διπλωματικό αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Επανέλαβε τη θέση του ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Χαμενέι, αν και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία. Η Τεχεράνη από την πλευρά της αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο, ενώ επιμένει και στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας Ισραήλ-Λιβάνου από τη Χεζμπολά και ο Βενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει ακόμη εγκρίνει την εφαρμογή της συμφωνίας που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη χώρα, με τον Ισραηλινό στρατό να εκδίδει νέες προειδοποιήσεις εκένωσης για τις περιοχές Αρνάγια, Ανκούν και Κφάρ Κίλα στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την τρέχουσα κατάσταση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς δεν έχει πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας μετά το 2025. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του οργανισμού έδειχναν ότι το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε καθαρότητα 60%, επίπεδο που απέχει τεχνικά ένα βήμα από τον εμπλουτισμό που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.
1: Υπό το φόντο της Ευρωπαϊκής Διεύρυνσης πραγματοποιείται σήμερα στο Τίβα του Μαυροβουνίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, 6 μήνες μετά την αντίστοιχη συνάντηση στις Βρυξέλλες, οι οποίες αναζητούν τρόπους να δώσουν νέα δυναμική στην ενταξιακή διαδικασία των χωρών της περιοχής. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκεται η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, η περιφερειακή συνεργασία, η ασφάλεια και η σταθερότητα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην επέκταση του ευρωπαϊκού roaming, σε προτάσεις για επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και σε συγκεκριμένα βήματα που θα κάνουν πιο απτή την ευρωπαϊκή προοπτική. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη από χθες στο Τίβα, το όπου παραβρέθηκε σε δείπνο εργασίας που παρέθεσε ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου και είχε διμερείς συναντήσεις. Σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη διάσκεψη κορυφής, αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για γρήγορη αλλά όχι πρόχειρη διεύρυνση, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, το κράτος δικαίου και την περιφερειακή συνεργασία. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει και όλους τους διάβλους τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης για το φερόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Καμία παραχώρηση στα εθνικά δίκαια και συμφέροντα. Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε παράγουν τετελεσμένα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών.
4: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα. Πολλές φορές κάνουμε μια προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όραμα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
1: Στην έναρξη της εθελοντικής στράτευσης γυναικών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική μέρα για τη χώρα. Η δημοσίευση συνοδευόταν από φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή και το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Η ορκομοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα παίρνουν σήμερα οι 13 εκ των συνολικά 14 συλληφθέντων για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη κατ' εξακολούθηση. Το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του, κυρίως σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με τα κέρδη από τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τις κρατικές ενισχύσεις να ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, ο ρόλος των οποίων εξετάζεται. Αυτοκτόνησε χθες βράδυ στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η 43χρονη, άφησε σημείωμα στα παιδιά της. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, η οποία δήλωνε οικονομολόγος, αυτοκτόνησε με σεντόνι, όπως είπε, στις τουαλέτες των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν ως προφυλακιστέα μέχρι την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του πρώην συζύγου της, του Πολωνού καθηγητή. Καθηγητής του Μπέρκλεϊ, ο οποίος ήταν διαζευμένος με την αυτόχειρα και ζούσε μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε έρθει στη χώρα μας για να δει τα παιδιά του που είχε αποκτήσει μαζί της. Πριν να παραλάβει ένα προκαθαρισμένο ραντεβού, τις 4 Ιουλίου του 2025, σχεδόν πριν ένα χρόνο, δέχτηκε τα πυρά γνώστου μέρα μεσημέρι στην Οδό Ειρήνη στην Αγία Παρασκευή. Ο άνδρας τότε πέθανε αγκαρία. Οι αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν την υπόθεση. Έθεψαν από την πρώτη στιγμή το βλέμμα του στην πρώην σύζυγό του, με την οποία είχε έντονες καυγάδες. Η σχέση τους, που είχε ξεκινήσει από πλατφόρμα γνωριμιών, έφτασε γρήγορα στο γάμο, στον ερχομό των παιδιών τους. Αλλά οι πρώην σύζυγοι είχαν μεγάλες διαφορές, και όχι μόνο στις σχέσεις με τα παιδιά, αλλά και οικονομικής φύσης διαφορές, που αφορούσαν εταιρείες που είχαν ιδρύσει μαζί στις ΗΠΑ. Να πούμε ότι οι αρχές συνέλαβαν τελικά την 43χρονη γυναίκα, την θεωρούσαν ως ηθική αυτούργο της δολοφονίας. Πέρασαν χειροπέδες σε 4 ακόμα άτομα. Τρεις αλλοδαπούς, δύο Αλβανούς και ένα Βούλγαρο, που είχαν έρθει στον άφλιο από τον άφλιο στην Αθήνα και βοήθησαν τον τέταρτο συλληφθέντα, που ήταν ο 35χρονος σύντροφος της πρώην συζύγου του καθηγητή, που φέρεται να είναι και αυτός που πάτησε τη σκανδάλη. Οι τέσσερις μάλιστα άνδρες ομολόγησαν την ενοχή τους και περιέγραψαν το ρόλο της γυναίκας, η οποία όμως δήλωνε αθώα. Να πούμε ακόμα ότι από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου είχαν προκύψει συνομιλίες για το έγκλημα μεταξύ της γυναίκας και της συντρόφου της, με μεσάζοντα τον ανήλικο γιο του δράστη. Του είχαν δώσει ένα κινητό τηλέφωνο και όταν ήθελαν να μιλήσουν εμπιστευτικά, έβαζαν το 14χρονο να μεταφέρει τη συνομιλία χωρίς το παιδί να ξέρει τι είχε βεβαίως συμβεί, τι σχεδίαζαν. Να πούμε ότι η γυναίκα άφησε, πριν κάνει το απομονωμένο διάβημα, άφησε σημείωμα στα παιδιά της. Ανέφερε πως είναι περήφανη για κένα, ότι τα αγαπάει. Σημείωσε ότι δεν την απογοήτευσαν ποτέ, ενώ στην τελευταία της πρόταση έγραψε ότι αν τους πλήγωσε ποτέ, παρακαλώ συγχωρέστε με. Πριν λίγες μέρες, να σημειωθεί ότι είχε βγει το παραπαντικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Αθηνών σε βάρος της διαιτητικής αυτουργίας στη δολοφονία του πρώην συζύγου της. Την προανάκριση για την υπόθεση της αυτοκτονίας διενεργείται το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού. Ενώ να κλείσουμε τέλος με τη δήλωση που έκανε ο δικηγόρος της, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, κάνει λόγο για μια θλιβερή είδηση και ενημερώνεται ότι τα παιδιά ακόμη παραμένουν σε δομή φιλοξενίας, υποστηρίζοντας ότι η καθυστερία δικαιολόγηται η απόφαση του πρωτοδικείου που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των ανηλίκων. Άννα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Στις 17 Ιουνίου θα αποφασιστεί αν ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί για 2 ή για 3 υποθέσεις.

0: βιασμών ανηλίκων. Νωρίτερα συγκροτήθηκε σε σώμα το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών που θα κρίνει την έφεση που έχει ασκηθεί από την εισαγγελία εφετών κατά της αθώωσης Λιγνάδη για την τρίτη υπόθεση για την οποία είχε κατηγορηθεί αλλά είχε αθωωθεί και για το ύψος των ποινών που του επιβλήθηκαν. Η εισαγγελέα της έδρας εισηγήθηκε την απόρριψη της εισαγγελικής έφεσης ως προς το σκέλος της υπόθεσης του βιασμού. Αντίθετα, για το ύψος των ποινών, η έφεση πρέπει να γίνει εν μέρη δεκτή, τόνισε η εισαγγελέας. Ο Δημήτρης Λιγνάδης, δηλώνοντας τα στοιχεία του στο δικαστήριο, είπε πως είναι άνεργος και στη συνέχεια διευκρίνησε ότι αυτή την περίοδο κάνει ιδιαίτερα ως φιλόλογος σε αρχαία και ιστορία. Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από 17 μήνες προσωρινής κράτησης, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου καταδικάστηκε πρωτοδίκως τον Ιούλιο του 2022 για δύο από τους τέσσερις βιασμούς για τους οποίους αρχικά κατηγορήθηκε. Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών, αλλά με αναστολή και βρέθηκε εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στην άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, αύριο απολογείται ο καθομολογίαν δράστης, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει ηχητικές καταγραφές από το κινητό του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για προμελετημένο έγκλημα, περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
1: Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που συγκλώνησε την Καλαμάτα δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται οι αστυνομικές αρχές λίγες ώρες πριν ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο χώρο εργασίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτές, περιλαμβάνονται συνομιλίες της 39χρονης συζύγου του, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφινιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν αυτές οι καταγραφές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το περιεχόμενό τους, ενώ παράλληλα ερευνούν την προέλευση και τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκαν. Πρόκειται για ένα από τα σημεία της έρευνας που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς ενδέχεται να φωτίσουν πτυχές της σχέσης του ζευγαριού και της καθημερινότητάς του. Παράλληλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης, δεδομένων και άλλα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου εξετάζονται εξονυχιστικά. Οι αναλύσεις των ψηφιακών ευρημάτων ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις στο βασικό ερώτημα που απασχολεί τις αρχές, εάν πρόκειται για ένα έγκλημα που είχε προμελετηθεί ή για μια πράξη που τελέστηκε έπειτα από έντονη λογομαχία, όπως φέρεται να υποστηρίζει ο 41χρονος. Ο καθομολογίαν δράστης θα περάσει αύριο το κατόφλι του ανακριτή, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρία στην Καλαμάτα. Απόψε στις 8 έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση και πορεία από τη φεμινιστική κίνηση Καλαμάτας.
0: 44χρονος τραγουδιστής συνελήφθη στη Σύρο, κατηγορούμενος για αποπλάνηση ανήλικου κοριτσιού. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν οι γονείς της 14χρονης εντόπισαν στο κινητό της μηνύματα που φέρεται να αντάλλασε με τον τραγουδιστή. Το περιεχόμενο των συνομιλιών τους οδήγησε στην απόφαση να απευθυνθούν στις αρχές και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία. Τελικά, ο 44χρονος συνελήφθη και με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέως, ο ίδιος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες. Εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησε ανάγνωστη τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Παρά την έκρηξη που προκλήθηκε, πάντως οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό τριών οχημάτων της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι, με τους αξιωματικούς της αστυνομίας να διερευνούν εάν επρόκειτο για αντιπερισπασμό. Γυρίζουμε σελίδα. Εκτεταμένο σχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής με 4.000 στοχευμένους αλλά και προληπτικούς ελέγχους ενεργοποιεί ΑΔΕ σε τουριστικές και αστικές περιοχές υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται κλάδοι με αυξημένο κίνδυνο παραβατικότητας όπως εστίαση, διασκέδαση, καταλήματα και λιανεμπόριο. Ο Θοδωρής Παπαντονίου έχει το ρεπορτάζ.
2: Η ΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο τη φοροδιαφυγή ενεργοποιώντας ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο με περισσότερους από 4.000 επιτόπιους και προληπτικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τουριστικές και αστικές περιοχές με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, έντονη χρήση μετρητών και ιστορικό παραβατικότητας. Εστίαση, διασκέδαση, τουριστικά καταλήματα λιανεμπόριο, υπηρεσίες οχημάτων και χοντρικό εμπόριο αποτελούν τους κλάδους με το μεγαλύτερο κίνδυνο για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων. Η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις My Data, POS και FPA, αλλά και με βάση το ιστορικό φορολογικής συμπεριφοράς. Χαμηλές δηλωθήσεις εις πράξεις, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών και μεγάλες αποκλίσεις από το μέσο τζίρο του κλάδου αποτελούν βασικά κριτήρια. Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν υψηλή παραβατικότητα στον τουρισμό με ποσοστό 33,7%, ακολουθούμενη από την εστίαση και το λιανεμπόριο. Στο επίκεντρο των φετινών ελέγχων βρίσκονται νησιά υψηλής εποχικότητας όπως Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος και Κέρκυρα, αλλά αλλά και μεγάλα αστικά κέντρα, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διασφάλιση διαφάνειας στην αγορά.
0: Με πλήθος εκδηλώσεων συνεχίζονται οι μέρες θάλασσας στον Πειραιά έως τις 9 το βράδυ. Pop-up event για την ηλεκτροκίνηση και την μικροκινητικότητα πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή. Στις 6 το απόγευμα, στον όρμο Αφροδίτης, έμπειρα στελέχη του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλλιέων Πειραιά, ο Άγιος Νικόλαος, παραδίδουν μαθήματα ερασιτεχνικής αλληλείας. Ενώ στις 9 το βράδυ, η τρίτη δημοτική κοινότητα και το πρότυπο μουσικό Δύο Πειραιά στείνουν στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Νεοφάλιρο, τρικούβερτο θαλασσινό γλέντι. Από τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου ξεχωρίζει βέβαια η σκυταλοδρομία κολύμβησης Βασίλης Τοκάκης αύριο 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο κολυμβητήριο Ανδρέας Γαρίφαλος στα Βουτσαλάκια. Η σκυταλοδρομία στο νερό διοργανώνεται για 7η συνεχόμενη χρονιά από το Δήμο Πειραιά, τη Διεύθυνση Αθλητισμού και τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω. Φέρει τιμητικά το όνομα του οραματιστή αυτής της δράσης, του αείμνηστου Συμβούλου Επικοινωνίας, του Δημάρχου Γιάννη Μόραλη, Βασίλη Τοκάκη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 44 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι συμμετέχοντες και οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά με όποιο ποσό επιθυμούν, ενισχύοντας το πολύπλευρο έργο του Αγκαλιάζω. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να θυμίζει αρχές καλοκαιριού και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά. Όπως ανέφερε στο κανάλι 1 ο μετεωρολόγος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, στην Αττική σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, αν και δεν αποκλείονται το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις ικανές να δώσουν τοπικές σύντομες βροχοπτώσεις.
3: Θα είναι καλό το Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε προβλήματα από βροχές όπως οι καταιγίδες που είχαμε χθες. Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και εκεί μάλιστα θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα και πιθανότατα και η Δευτέρα. Με 34-35 βαθμούς στην Αθήνα, μόλις μπαίνουμε σε σιγά πλέον σε καλοκαιρινό μοτίβο. Αν είμαι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, μέτρη τοπικά ισχύει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μόνο θα σταματήσουν οι νοτιάδες που είχαμε τις τελευταίες ημέρες και αυτά. Δευτέρα και Τρίτη πιθανότατα να έχουμε πάλι καταιγίδες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, αλλά κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο και λογικό για την εποχή, για το Ιούνιο. Ένας καλοκαιρινός μήνα, ένας μήνας που έχει και αστάθη και καταιγίδες. Θα έχουμε λοιπόν στα ορεινά καταιγίδες. Θερμοκρασίες όμως και την εβδομάδα που έρχεται, τα στοιχεία δείχνουν θα κοιμαθούμε σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά. Δηλαδή, στην Αθήνα για παράδειγμα, θερμοκρασίες 33-34-35 βαθμούς, λίγο πάνω από τα κανονικά. Δεν φαίνεται ακριβώς τουλάχιστον για την ώρα, γιατί τις 7 μέρες μπροστά που έχουμε έτσι μια ασφαλή πρόγνωση τουλάχιστον όσον αφορά τις θερμοκρασίες, δεν έχουμε κάτι ακραίο όσον αφορά τη ζέστη, γιατί αυτό είναι που μας ανησυχεί όλους και λογικά μας ανησυχεί, γιατί τα 5 τελευταία καλοκαίρια είχαμε μεγάλους καύσωνες στην Ελλάδα, κυρίως τον Ιούλιο βέβαια. Ο Ιούνιος όμως ξεκινάει με θερμοκρασίες και συνεχίζει με θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές, χωρίς όμως να παρουσιάζει κάποια ακραία συμπεριφορά.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιοφωνό του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Στην παραγωγή, Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίζει ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 3:25 είσαστε συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Για την επόμενη μία μισή ώρα θα είναι οι πινελιές στα σπορ, να βάλουμε τις δικές μας πινελιές στον χώρο του αθλητισμού για τα όσα συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Αυτή την ώρα με Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματιακή υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα.

0: Χτες είχαμε το φιλικό της Εθνικής απέναντι στην Μουντιαλική Σουηδία, στην Στοκχόλμη. Κατάφερε στο τέλος το συγκρότημα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς να πάρει το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον γκολ του Μασούρα στις καθυστερήσεις. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η Εθνική ήταν πολύ καλή με αυτό το νέο σύστημα που επέλεξε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, που έκανε τον πειραματισμό του παρατάσσοντας για πρώτη φορά τη γαλανόλευκη με τριάδα στην άμυνα. Η Εθνική προηγήθηκε, είχε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ, είχε δοκάρια, αλλά μετά τις συνεχόμενες αλλαγές που έγιναν στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, έχασε η ελληνική ομάδα τη συνοχή και κινδύνευσε με ήττα. Τελικά κατάφερε τουλάχιστον να την αποφύγει. Ψυχολογικά κυρίως είναι κάτι σημαντικό για το συγκρότημα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς εν ώψη των πολύ δύσκολων αναμετρήσεων που αναμένονται το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι η Ελλάδα πλέον είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στο Nations League και έχει να αντιμετωπίσει δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Γερμανία και την Ολλανδία, και μαζί με τη Σερβία καταλαβαίνει κανείς ότι είναι η εθνική πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη και διαφορετική σε σχέση με τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, προκειμένου να έχει ελπίδες για να περάσει στα προημιτελικά. Χρειάζεται μία από τις δύο πρώτες θέσεις, δηλαδή να υπερπηδήσει η Γερμανία ή η Ολλανδία, αλλά τουλάχιστον να ξεπεράσει τη Σερβία και να παίξει την παραμονή της στα play-off, την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία. Αυτά τα χθεσινά, γιατί σήμερα
1: νομίζω ότι
0: τα πολύ σημαντικά.
1: Όλος ο κόσμος με αυτό ασχολείται και νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ θα μονοπολεί το ενδιαφέρον η σειρά των τελικών της Τίχημαν.
0: Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει, αν θα φτάσει μέχρι το πέμπτο παιχνίδι.
1: Αν θα έχουμε δηλαδή 5 μάτς, αν θα έχουμε 3, αν θα κάνει το sweep, έτσι ονομάζεται, του Ολυμπιακός, αν θα ισοφαλίσει απόψε ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Είναι δύο ομάδες οι οποίες, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ισοδύναμες. Για μένα δηλαδή το γεγονός δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four δεν τον κάνει πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα και το απέδειξε και προχθές στο στάδιο Ειρήνης και Οφιλίας, όπου κατάφερε και
0: ένα τρομερό καμπάκ από το 2017.
1: Αυτά είναι τα παιχνίδια ανάμεσα στους δύο αιώνες. Βέβαια, αυτό το οποίο αναρωτιόντουσαν πολύ είναι εάν οι δύο απόντες του πρώτου τελικού, ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας, θα δώσουν το παρόν απόψε στο ΑΚΑ. Δεν θα το δώσουν, ξανά εκτός μάχης.
0: Και Αμφίβολος και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ναι, αλλά κυρίως οι δύο κομβικοί παίκτες είναι αυτοί και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτες βαρόμετρο, όπως και να το κάνουμε. Πλέον συνεχίζει δουλειά με τους φυσικοθεραπευτές με προοπτική να είναι έτοιμοι στον δευτεριάτικο τελικό.
0: Μάλλον ο Παναθηναϊκός βιάστηκε να επαναφέρει τον Σλούκα γιατί έπαιξε στο ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έκτοτε έχει μείνει εκτός προπονήσεων.
1: Τώρα το ζητούμενο είναι αυτό. Ποιος από τους δύο θα προλάβει και η αλήθεια πια είναι ότι το Σλούκα είναι πολύ πιο δύσκολο. Το προέρχεται από επέβαστο γόνατο. Βέβαια, όχι ότι οι τενοντίτιδες, και ειδικά αυτή την περίοδο είναι πιο εύκολος για τους αθλητές, αλλά την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Κανείς δεν ασχολείται με τους απόντες. Και η αλήθεια πια είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να μαζέψουν κάποια από τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνει ο καθένας. Δηλαδή, ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό και ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Παναλαμβάνω, θεωρώ πιο κομβική την απουσία του Σλούκα, ειδικά από αυτόν τον Παναθηναϊκό που δεν έχει.
0: Εντάξει, ναι, του λείπει πάρα πολύ.
1: Είχε ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία έχει να λύσει ο Αταμάν. Τους πόντους του Ντόρσεϊ νομίζω ότι τουλάχιστον στον πρώτο τελικό. Μπορείς να είμαι και πιο ειδικός, παραλαμβάνω ότι δεν είμαι και εξειδικευμένος στο μπασκετικό ρεπορτάζ, αλλά είδα, ας πούμε, τον Φουρνιέ, ο οποίος πήρε τα μεγάλα σου, πήρε τις προσπάθειες τις οποίες έπαιρνε ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Βεζέκοφ ήταν και αυτός σε καλή μέρα, αλλά νομίζω ότι κορυφαίος όλων ήταν ο Μιλουτίνοφ, με τρομερό του πάθος και τη ζημιά που έκανε με τα rebound που έπαιρνε. και γενικώς πάλι ο Ολυμπιακός εκεί θα προσπαθήσει να χτυπήσει.
1: Και δεν ξέρω, να δούμε τώρα βέβαια και τι θα κάνει και ο Αταμάν, γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ και στις τάξεις του Παναθηναϊκού για τον Χουάντζον Ναγκόμεθ, το γεγονός ότι τον άφησε εκτός. Θα το κάνει και σήμερα. Αυτό είχε εξαρτηθεί πολύ από την απουσία του Σλούκα. Ο Σλούκας, ναι, ο οποίος δεν έπαιξε. Θα τον έχει εκτός, κανείς δεν τον γνωρίζει. Ο άλλος ο οποίος είχε μείνει εκτός ήταν ο Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ξανά
0: πάλι θα μείνει.
1: Πάλι θα είναι αυτός. Πάντως είναι ένα δίλημα για τον Αταμάν.
0: Ουσιαστικά αν θα βγάλει το Σόρτς και να βάλει τον Ναγκόμεθ. Νομίζω αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, και τώρα εδώ πέρα το άλλο δίλημα το οποίο μπορεί να είναι στο μυαλό του Αταμάν είναι το ότι τι θα γίνει εάν δεν έχει έναν επιπλέον playmaker.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει Λειψανδρία εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι πολύ μεγάλο το δίλημα όντως. 9 η ώρα το παιχνίδι, τηλεοπτικά από την RTO Sport. Με τους πράσινους όπως είπαμε να προσπαθήσουν να φέρουν τη σειρά στην ισορροπία, τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-0 και βέβαια να πάρει τεράστιο πλεονέκτημα για τον τίτλο.
1: 82-76 έχει κερδίσει στο στάδιο της Κεφυλίας ο Ολυμπιακός. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει να χάσει στο T-Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από τις 30 Μαΐου του 2025, δηλαδή περισσότερο από ένα χρόνο πλέον. Τελευταία φορά είχε χάσει για το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό και έκτοτε ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει είτε εντός είτε εκτός συνόλου, δηλαδή είτε στις χώρες είτε στις διοργανώσεις της Ευρωλίγκας. Κουβαλάει, όπως να το κάνουμε, ένα καλό σερί Ολυμπιακό στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τόπο του εισαγωγικών εγκλήματος, εκεί δηλαδή που πριν από δύο εβδομάδες στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό από την άλλη πλευρά αποτελεί ένα τεράστιο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό να υποχρεώσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη του εφετινή ήττα στην στοίχημα GPL στο γήπεδο το δικό του, εκεί όπου είχε βαφτεί ερυθρόλευκο, είχε δημιουργηθεί, είχε γίνει στάδιο νης και φιλίας στο Final Four της Αθήνας. Είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις που έχουν και οι δύο ομάδες. Παναλαμβάνω όμως από την άλλη πλευρά είναι και μια πρόκληση για τους παίκτες του Ολυμπιακού που θέλει να τους έχει σε εγρήγορση ο Γιώργος Μπαρτζόκας, το γεγονός ότι μπορούν να πάρουν φέτος το πρωτάθλημα αίτητοι. Yeah. Αν κερδίζουν απόψε τον Παναθηναϊκό, δεδομένου το αμέσως επόμενο παιχνίδι στο στάδιο Ιωνίσης και Φιλίας, θα είναι πάρα πολύ κοντά και απλά στην κατάκτηση του τίτλου, αλλά στην κατάκτηση του τίτλου αίτητοι. Yeah. Θεωρώ βέβαια ότι ο τρόπος με τον οποίο νίκησε ο Ολυμπιακός προχθές, περισσότερο καλό κάνει στον Ολυμπιακό, και αυτό βέβαια έχει διπλή ανάγνωση. Γιατί ξέρεις, στον αθλητισμό είναι πώς το βλέπεις το ποτήρι μισό, άδειο μισό γεμάτο. Για τον Ολυμπιακό σίγουρα είναι καλό το γεγονός ότι κέρδισε με 20 πόντους διαφορά, γιατί μπορεί και κρατάει τα γκέμια ο Μπαρτζόκας και μπορεί πολύ πιο εύκολα και να τους επιστήσει την προσοχή.
0: Από
1: την άλλη πλευρά, βέβαια, οι παίκτες του Αταμάν είδαν. Γι' αυτό σου λέω
0: ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον
1: Ολυμπιακό. Ότι μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, κατάφεραν μέσα στο καυτό στάδιο της Κεφυλίας να καλύψουν διαφορά 17 πόντων μέχρι να έρθει ο Γουόκαπ και να πετύχει το τρίποντο που ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε το θέμα του ποιος θα κάνει το 1-0.
0: Ήμασταν δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, οπότε
1: ναι,
0: εντάξει, οριακά πήγε το μάτς. Να δούμε ποια θα είναι η εικόνα του σήμερα.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε δει αγωνιστικές περιόδους όπου η τελική ήταν ο ένας τελικός καρμπών με τον άλλο, αλλά ανάποδα, δηλαδή να κερδίζει πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, να κερδίζει στο ΆΚΑ πολύ εύκολα ο Παναθηναϊκός. Αλλά έχουμε δει και σειρές τελικών όπου το ένα παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξηραφιού, μετά ο άλλος κέρδισε πιο εύκολα, μετά κέρδισε, δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, τότε να έχει μια έτσι σαφή κατεύθυνση από αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, ούτε παραλαμβάνουν και από τα παιχνίδια που έχουν κυλήσει φέτος. Γιατί είναι ασταθμητοί παράγοντες και κυρίως έχει να κάνει και με τις απουσίες.
0: Εντάξει, και βρισκόμαστε και στο τέλος της περίοδου, υπάρχει κούραση σίγουρα. Οι παίχτες είναι βεβαρημένοι, είναι μια τεράστια διοργάνωση με πάρα πολλά παιχνίδια και σίγουρα αδειάζει. Σε κάποια στιγμή αδειάζει. Προσπαθεί να βρει το κίνητρο, ξέρεις.
1: Και το θέμα είναι, ξέρεις, τώρα παραδείγματος χάρη το τρίκ του Αταμάν έπιασε, δηλαδή που έβαλε τον Μίτογλου πεντάρι, έβγαινε έξω, σούταρε, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει γρήγορα ο Μιλουτίνο. Θα το κάνει και σήμερα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός θα παίξει όπως είχε παίξει λίγο πολύ η Βαλένθη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι όλα αυτά, ξέρεις, στοιχεία τα οποία είναι προς συζήτηση, αλλά τις σκέψεις των προπονητικών επιτελείων νομίζω θα τις ζούμε από κρυπτογραφημένες πλέον, μόλις θα έχουμε το πρώτο τζάμπολ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει εκδώσει και μία ανακοίνωση όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ζητώντας από τους φίλους της ομάδας στήριξη μόνο με την φωνή. Δεν απαντάμε, αναφέρει, διαβάζω την ανακοίνωση, μέρος της ανακοίνωσης, σε οποιοδήποτε είδους πρόκληση. Δεν επιτρέπουμε σε κανένα χαλά στη μοναδική ατμόσφαιρα του T-Center Athens. Οι θύρες θα ανοίξουν στις 6, συνίσταται έγκαιρη προσέλευση. Διαθέσιμα πάρκινγκ τα πει τα ρο 0, ρο 2, ρο 3, ρο 4 και ρο 8. Και το parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για τους κατόχους VIP εισιτηρίων. Θυμίζουμε ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια στη σειρά των τελικών παρακολουθούν τις αναμετρήσεις μόνο γήπεδο, γιατί έχουμε ζήσει μέσα στη δεκαετία του 2000 και τελικούς της Basket League με φιλάθλους και των δύο ομάδων, είτε στο ΆΚΑ είτε στο Αδιονύσης και Φιλίας.
0: Πολεμικά παιχνίδια.
1: Πολεμικά κυρίως. Παιχνίδια. Με
0: και είναι και κλειστό εκεί, είναι και πιο δύσκολο να φας την αδέσποτη.
1: Ναι,
0: πιο εύκολο.
1: Ναι. Απίστευτες ιστορίες μπορεί να διηγηθεί ο καθένας από εμάς.
0: Εγώ σε ένα θυμάμαι στο Ειρήνης και Φιλίας που ήταν και ο παδί του Παναθηναϊκού, πραγματικά φοβήθηκα για τη ζωή μου. Δηλαδή φεύγανε οι πυρσί, λες και ήταν και οι φωτοβολίδες, λες και ήταν Πάσχα.
1: Ναι, πρέπει να ήταν 2003-2004, κάπου εκεί. Ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετοί. Γιατί έφευγαν αντικείμενα.
0: Εφηβικοί, δηλαδή. Ναι,
1: δεν ήξερε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν πολλοί οι οποίοι είχαν μπει στα δημοσιογραφικά. Είχαν
0: χωθεί από κάτω.
1: Από
0: ναι.
1: Κάτω. Θυμάσαι. Λοιπόν, το ίδιο μάτς θυμόμαστε. Ναι, έχουν γίνει και αυτά. Έχουν γίνει και αυτά, οπότε. Εντάξει, μέχρι να ερεμίσουν τα πνεύματα, δεν ξέρω ποια γενιά θα είναι πιο ήρεμη από τις επόμενες. Για να δούμε σε αυτούς τους τελικούς, γιατί σε επίπεδο Final Four Κυπέλλου Ελλάδας, στο Παγκρίτιο, λέω, στο Στάδιο Αράκια, στο Ηράκλειο, δίπλα στο Παγκρίτιο, ναι. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται και υπάρχουν οπαδοί και δρομένοι και τότε. Βέβαια, πολύ μικρότερο αριθμό, δηλαδή μιλάμε τώρα. Η πιο θερμό είναι με τα νέα παιδιά, είναι 200 από εδώ, 200 από εκεί, σε ένα γήπεδο 4.000 θέσεων. Τώρα μιλάμε, αυτά τα οποία θυμόμαστε εμείς είναι με πολύ κόσμο.
0: Με κατάμεστα, ναι.
1: Με κατάμεστα το στάδιο της Κεφυλίας και το ΆΚΑ και με πάρα πολλούς οπαδούς.
0: Θα αργήσουμε να δούμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι ποια γενιά από τις μελλοντικές. Δηλαδή, τώρα επειδή εμείς είμαστε μεγάλοι και έχουμε και κόρες της παντρείας, αν θα είναι τα εγγόνια μας ή τα δισεγγονά μας, ναι, που θα το ζήσουν. Αυτό. Σε επίπεδο μπάσκετ. Εγώ εύχομαι το συντομότερο δυνατό να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Γιατί αυτό είναι το αλατοπίπερο μόνο σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Αν πας να δεις, ας πούμε, βλέπεις εκεί στο ποδόσφαιρο, πέφτει τώρα, ας πούμε, γκρεμίζει τηλεοφόρους. Μπορεί να ξεχάσει κανείς τηλεοφόρου κατάμεστη, που είναι και δύσκολο γήπεδο και από εδώ του Ολυμπιακού και από εδώ του Παναθηναϊκού. Κατάμεστη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Κατάμεστη. Και, χωρίς
0: και παλιότερα δεν υπήρχαν και νεκρές ζώνες.
1: Γιατί χωρίς αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ήταν μεταγενέστερες οι νεκρές ζώνες.
1: Αυτά είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι αυτά μόνο οι ίδιοι φίλοι μπορούν να τα λύσουν από μόνοι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ό,τι μέτρα και να ληφθούν, δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι αν δεν αποφασίσουν οι ίδιοι με τον οποιοδήποτε α, β, γ ή δ τρόπο
0: να προφυλάξουν
1: το δικαίωμά τους.
0: Το οπαδικό κίνημα, ρε παιδί.
1: Έτσι ακριβώς, να προφυλάξουν το οπαδικό κίνημα και να ξαναδιεκδικήσουν το δικαίωμά τους να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Υπήρξε μια ευκαιρία φέτος. Θα το πω τώρα, μιας και το συζητάμε έτσι. Πιάσαμε πάλι την απειλοφιλοσοφία που συμβαίνει σε εκπομπές της Παρασκευής. Πριν έχουμε και αγωνιστική κίνηση Σαββατοκύριακο. Μας παίρνει ο χρόνος. Φέτος, στη σειρά των play-offs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, υπήρξε η συμφωνία των οργανωμένων των δύο ομάδων Να υπάρξει ανταλλαγή εταιρείων. Και όλο αυτό στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της επαφής που είχαν και διαζώσεις με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αντιπροσωπεία της ΣΥΡΑΣ 7, να πηγαίνει στην Τούμπα όταν είχε ανοίξει η Τούμπα για, στη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας. Ακολούθησε αμέσως μετά αντιπροσωπεία επίσκεψη των οπαδών του ΠΑΟΚ με στεφάνι στο μνημόσυνο της ΣΥΡΑΣ 7, δηλαδή διαζώσεις επαφή, και είχαν πει ότι ας γίνει μια προσπάθεια στα παιχνίδια των play-offs με μικρός αριθμός, διψήφιος μένα, αλλά μικρός, δηλαδή 200, 150-200, από να φιλοξενηθούν ο παδί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο παδί του Ολυμπιακού στην Τούμπα και ο παδί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Αυτό διέρευσε με ένα, κατά κάποιο τρόπο, και όταν ήταν εν πάση περιπτώσει λίγο πριν την οριστική συμφωνία, κάποιος το έγραψε, πήραν φωτιά τα τηλέφωνα των αστυνομικών διευθύνσεων, που εκεί πέρα θα έπρεπε, εκεί πέρα εγώ περίμενα την παρέμβαση, γιατί το είχα πει τότε σε εκπομπές, περίμενα την παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Βρούτσε, ο οποίος θα έπρεπε αυτός τότε να πει, αφού υπάρχει η σχέση, η σκέψη και η κουβέντα μεταξύ της ΣΥΡΑΣ 4 και της ΣΥΡΑΣ 7, ας τους αφήσουμε.
0: Προφανώς υπάρχει ακόμα φόβος, δεν θέλουν το πολιτικό κόστος.
1: Μιχάλη, να σου πω κάτι. Είμαστε και οι δύο τώρα σε μια ηλικία που τα έχουμε ζήσει από όλες τις πλευρές, από όλες τις μπάντες, να μιλήσω έτσι όπως μιλάγαμε πιτσιρικάλες. Λοιπόν, το έχουμε ζήσει παδικά, κανείς από εμάς δεν προήλθε από παρθενογέννηση. Το έχουμε ζήσει και δημοσιογραφικά. Όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ συνδέσμων,
0: εντάξει, το πιο πιθανό είναι,
1: είναι συμφωνία κυρίων. Είναι συμφωνία κυρίων. Αν κρίνει ο πολιτικός ή εγώ ή όχι ή ψη βάσει το πώς σκεφτόμαστε στην πολιτική ή στην κανονική ζωή, τρέχα γύρευε. Όταν υπάρχει συμφωνία συνδέσμων, είναι συμφωνία κυρίων. Δεν σπάει με τίποτα.
0: Ναι, και εγώ αυτό
1: είναι de facto. Δηλαδή, το λέω και το γνωρίζω και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θεωρώ ότι χάθηκε μια μικρή ευκαιρία να τα βλέπαμε τουλάχιστον σε επίπεδο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Από εκεί μετά. Εντάξει, ας το ξαναδοκιμάσουν
0: τον χρόνο. Έγινε το πρώτο βήμα. Φαντάζομαι θα δοκιμάσουν.
1: Ας το δοκιμάσουν και του χρόνου. Και σεζόν. Αυτή τη φορά βεβαίως ας βοηθήσει και η πολιτεία. Ας βοηθήσει και η πολιτεία. Ας βοηθήσουν και
0: οι πρέπει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε τώρα από αυτό. Να πάμε στο επόμενο βήμα. Να δούμε. Μπορούμε να το κάνουμε το επόμενο βήμα.
1: Ας πάμε αυτό.
0: Αλλά πρέπει να αρχίσει.
1: Πρέπει να αρχίσει.
0: Για να δει αν γίνεται.
1: Βέβαια. Και να σου πω και κάτι, και θυμάμαι τώρα με αφορμή που είχαν υπάρξει τοποθετήσει. Είχα μιλήσει, ξέρεις, και με φίλους και από εδώ και από εκεί. Ότι αυτό το οποίο λείπει πλέον είναι, γιατί παραδείγματος χάρη πιτσιρικάδες να πλακώνονται υπό το πρίσμα, αν θες, το παδικό στους δρόμους, γιατί δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να έχουν τον άλλο απέναντι και να ξεσπούν με τα συνθήματα, να ξεσπούν με το έτσι, με το ένα με το άλλο. Στο γήπεδο του μπάσκετ σίγουρα είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί, γιατί μπορεί να βρεθεί ο χιδράκας και να πετάξει. Σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που είναι μεγάλη η απόσταση, κυρίως των οργανωμένων, γίνεται πιο εύκολα. Αν λοιπόν ξεσπάσει, μάλλον βγάλει το άχτι του ο άλλος απέναντι στον οπαδό της αντίπαλης ομάδας στο γήπεδο, θα ψάξει μετά να συναντηθεί και να το παίξουν, ειδικά η νέα γενιά, οι 16, 17, 18, 19, μάγκες στους δρόμους. Θα τα έχουν πει μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, φαντάζομαι, σου λέω, και εύχομαι δηλαδή να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Εντάξει, ζήσαμε τόσα χρόνια την απαγόρευση. Κάποια στιγμή, στο 2026 έχουμε φτάσει, όταν βλέπεις όλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα στα μεγάλα πρωταθλήματα να κάθεται ένας, όχι απλώς να υπάρχουν σε άλλες θύρες να είναι οπαδοί των μεν και των δε, αλλά να βλέπεις να κάθεται ανακατεμένα. Δεν μπορούμε εμείς να στεκόμαστε ακόμα τώρα σε τέτοιες απαγορεύσεις.
1: 6951, σωστά το λέω το...
0: 6951, ναι.
1: Σωστά, 904-904 είναι ο αριθμός Viber, 210-42-24-443-46 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλησπέρα στον Μιχάλη, καλησπέρα σας φίλοι μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Μιχάλη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4:05.
0: Τι πάμε... έγινε με αυτό το μαρκάρισμα του Ρέτσου στο Γιόκερες, της Κακομήρης.
1: Ναι, στη συνέντευξη τύπου επέμεναν οι ρεπόρτερ εκεί πέρα.
0: Τελικά δεν έχει κάτι ο Γιόκερες.
1: Α, δεν έχει, εντάξει.
0: Απλώς φοβηθήκαν εκείνη την ώρα.
1: Ένα ρε παιδάκι μου, δηλαδή τι. Κάτω είπε ο Γιωβάνος, εντάξει, ναι. Τέλος περιόδου, όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, και ο Ρέτσος, εντάξει, είναι κανένα.
1: Και ένα πιο καθαρούς παίχτες. Κάποιο καθαρούς παίχτες. Εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν αυτό το πρόσωπο, αν αυτό το σχηματισμό με τα τρία μπακ ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Αυτό το δούμε.
0: Εντάξει, αυτό θα φανεί στη σειρά των παιχνιδιών. Πάντως, φάνηκε τουλάχιστον μεσοεπιθετικά αυτό σαν 3-5-2 μου φαινόταν. Δηλαδή, με τον Ντετέι δίπλα στον Παυλίδη και τον Τζόλι σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν θα όταν θα υπάρχει ο Κωνσταντέλιας θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Και να πούμε αυτά τα οποία συζητάμε και εκτός μικροφώνων, το α και το ω για την εθνική μας ομάδα είναι να κλείσει το ρόστερ. Όταν λέω να κλείσει το ρόστερ, να μην. Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Έχει καλέσει πολύ κόσμο ο Γιωβάνος. Έτσι, να δει παιδιά το ένα
0: έγινε
1: το άλλο.
0: Τα προγραμματικά του παγκοσμίου, γίνονται τα φιλικά. Τώρα πρέπει να.
1: Τώρα τελείως. Τώρα θα πρέπει να έχει ένα.
0: Να πάρει αποφάσεις.
1: Θα πρέπει να έχει έναν κορμό με μικρές προσαφαιρέσεις όσον αφορά κυρίως.
0: Εντάξει,
1: από
0: τραυματισμοί.
1: Και να ακολουθήσει την πεπατημένη αυτών οι οποίοι με κλειστό ρόστερ και με γκρίνια, αν θες.
0: Θυμάμαι,
1: με τον Ρεχάγκελ. Λέγαμε όλοι γιατί να μην είναι ο Ζήκος και ο Στολτίδης.
0: Ζήκος. Τις κακομοίρες. Γιατί παίρνει τους παίχτες που δεν έχουν ομάδα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έφτιαξε μια ταυτότητα. Το τσουκουτσουκομπούλ έφερε ένα ευρωπαϊκό. Πάνω σε αυτό που είχε χτίσει ο Ρεχάγκελ, δεν το συνέχισε ο Ρεχάγκελ. Δεν ξαναπήγαμε στο παγκόσμιο. Τι είπα?
0: Ο Ρεχάγκελ.
1: Ο Ρεχάγκελ το έστωσε και το πήρε ο Φερνάντο Σάντο. Πήγαμε πάλι σε
0: παγκόσμιο. Πάμε στα προημιτελικά.
1: Με καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δει λίγο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να καταλήξει πλέον σε ένα ρόστερ παικτών. Δεν μπορεί να τους ευχαριστήσει όλους.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Κάποιοι θα είναι δυσαρεστημένοι.
0: Δεν μπορεί να έχει τώρα ρόστερ 25 και 30 παίχτες.
1: Λίγο πολύ τώρα όλοι μας γνωρίζουμε ποια πρέπει να είναι η 15άδα της εθνικής. Δηλαδή, άντε η 16άδα, δηλαδή η 11. Συν αυτούς που
0: θα
1: μπαινοβγαίνουν. Yeah. Νομίζω ότι αν κάτσω κι εγώ και εσύ και άλλοι τέσσερις συνάδελφοι και πάρουμε και πέντε οπαδούς, σε μεγάλο βαθμό στην πλειονότητα των ονομάτων που θα γράψουμε, ο καθένας από εμάς, θα είμαστε κατά 80% θα έχουμε ταύτιση απόψεων. Yeah. Έτσι είναι. Ούτε μπορούμε τώρα ξαφνικά να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε.
0: Δεν έχουμε, δεν είμαστε και
1: να γυρίζουμε τον κόσμο.
0: Η Βραζιλία
1: πάλι.
0: Και η Ρεντίνα έχουμε μια τεράστια πηγή παιχτών. Εντάξει τώρα.
1: Προσπαθεί ο Γιωβάνος να το κάνει αυτό, να το επεκτείνει κοιτώντας και παιδιά τα οποία είναι δεύτερη τρίτη γενιά σε Έλληνες.
0: Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Ναι. Αλλά ας τα αφήσει να το κάνουν και οι ομάδες το σκάουτινγκ και εφόσον το κάνουν οι ομάδες αρχίζουν να μαζεύει. Ναι. Δηλαδή μην κάνει και για πράγματα για λογαριασμό των ομάδων.
0: Πάμε δελτίο.
1: Πάμε δελτιάκι, ερχόμαστε. Σημαίνουν και πολλά και στον Ολυμπιακό γίνεται χαμός. Έχω ανεβάσει από το πρωί έτσι, να έχω κάνει ένα σημάζευμα λίγο των μεταγραφικών, γιατί αρκετά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και έχουμε και πάρα πολλές εξελίξεις και από την άλλη ομάδα της πόλης, από τον Εθνικό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ερχόμαστε με Ολυμπιακό, 3/4 περίπου. Μείνετε εδώ. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής θα μας πει αποκαλυπτικά πράγματα για το κομμάτι του Εθνικού.
0: Θοδωρής Αρεστόπουλος, έρχεται με δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Άνοδος στο 2% για το ελληνικό ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πράσινο φως από τον ESM για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ στα 200 εκατομμύρια εξοικονόμηση για τα δημόσια ταμεία. Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένο, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών. Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που αποδέχτηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μας σύρουν οι δημοσκοπήσεις σε σενάρια και θεωρίες, τόνισε από το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε ως κόμμα γιο ταχύ την Ελλάς του Τσίπρα. Αιματηρό επισκόπημα.

0: συνέχεια και πάλι με πινέλια στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

3 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ. Και μια και προηγουμένως ήμασταν σε mood εθνικής ομάδας, να πούμε ότι είχαμε

0: κάποια ενδιαφέροντα φιλικά χτες. Τρομερό Μεξικό. Συνέτριψε τη Σερβία, την προσεχή μας αντίπαλο στο Nations League, με 5-1 στο τελευταίο φιλικό των Μεξικανών πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τον Σάντσες του ΠΑΟΚ να είναι βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ έπαιξε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ο άσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία ήρθε 1-1 εντός έδρας σε φιλικό απέναντι στο Ιράκ, ενώ η Γαλλία είδε την ακτή Ελεφαντοστού να την νικά με 2-1 μέσα στην έδρα της. Αυτές ήταν οι δύο, αυτά ήταν τα δύο έτσι σημαντικά αποτελέσματα, το 1-1 της Ισπανίας και η ήττα της Γαλλίας από την ακτή Ελεφαντοστού. Εντάξει, φιλικά προετοιμασίας είναι, οι προπονητές ακόμα ψάχνονται, αλλά σίγουρα κάποιες ομάδες δείχνουν ότι έχουν δυναμική και μπορούν να αποτελέσουν εκπλήξεις στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελλο στη Βόρεια Αμερική.
1: Come to some crossroads.

0: Παίρνοντας τώρα γρήγορα στο ποδόσφαιρο, μέχρι να έρθει ο Λουκάς να μας πει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό καλύφθηκε πλήρως η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έγινε οξολοκρούρα το Γιάννη Αλαφούζο, είχε προκηρυχθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Στην ΑΕΚ το μέγα θέμα είναι ασφαλώς η συμφωνία που φαίνεται ότι έχει επέλθει μεταξύ ΑΕΚ και Νίκολιτς έως το 2029. Για τα επόμενα λοιπόν 3 χρόνια ο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να χτίσει μια άκρος ανταγωνιστική ομάδα. Ο Σέρβος που μάλιστα έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει αυτό το νέο του συμβόλαιο. Μάλιστα το σερβικό Sport Club αποκάλυψε και τα ονόματα των 2 νέων συνεργατών του Μάρκο Νίκολιτς που θα ενταχθούν στο προπονητικό team της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν πρόκειται για
1: τα το... Τα είχαμε αποκαλύψει εμείς από χθες, ρε. Θυμάσαι.
0: Ναι, το είπαμε και χθες, ε. Ναι. Το Ζίζιτς... Ο Ζίζιτς, βοηθός που
1: έχουν... Με το παίξω εξυπνός, απλά επειδή την παρακολουθώ τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ήταν τη στιγμή που το που κάναμε εκπομπή, μόλις είχαμε κάνει σε ΜΑΕΚ.
0: Ήταν βοηθός προπονητή ο Ζίζιτς στην Τσουκαρίτσκι, ήταν και head coach στην Μέταλλα και τη ΡΑΝΤ. Το δεύτερο όνομα είναι του Ρεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος μετρά πάνω από 100 παιχνίδια ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της Wolfsberger της Αυστριακής. Θεωρείται 2 ονόματα που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην ανίχνευση αντιπάλων. Αυτός θα είναι ο κύριος ρόλος τους. Μένει βέβαια να αποσαφινιστεί πώς θα διαμοιραστούν οι ρόλοι σε αυτούς τους 2 νέους βοηθούς του Νίκολιτς. Ο ένας από ό,τι διάβασα Λουκά προορίζεται για αντικαταστάτης του Ρόγκιτς για τις τιμένες φάσεις.
1: Ναι.
0: Που δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο Νίκολιτς και πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία και ο Ολυμπιακός για να περάσουμε στο...
1: Ναι, νομίζω ότι λίγο πολύ ο Ολυμπιακός το έγραφε και το πρωί. Ότι με την επιστροφή του Κώστα Φουρτούνη κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Κώστας Φουρτούνης είναι το παίκτης ο οποίος έλειψε πολύ από τον Ολυμπιακό, γλυκένει το παιχνίδι, βγάζει assist και έχει και καλά στημένα. Πράγμα το οποίο αυτά είναι 3 στοιχεία τα οποία δεν τα έχει, ας πούμε, ο φετινός Ολυμπιακός ή μάλλον περσινός, μιας και έχει τελειώσει η σεζόν. Από εκεί μετά βεβαίως στον Ολυμπιακό, τίτλος του θέματος που ανέβασα το νωρίτερα στο κανάλι 1, γράφω «Ζεσταίνεται η μεταγραφική μηχανή του θρύλου». Όχι ότι δεν είναι ζεστή ή ότι δεν γίνονται κινήσεις, αλλά νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία αυτά τα οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ η διοίκηση σε συνεργασία πάντα με το Μεντιλίμπαρ και με αρκετό τρέξιμο και από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, έχει να κάνει με οι προτάσεις, οι συζητήσεις να μετουσιωθούν και σε πράξη. Δηλαδή να έρχονται σιγά σιγά παίκτες, να υπογράφουν, να περνούν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινώνονται και οι μεταγραφές. Μετά τον Κώστα Φορτούνη, αμέσως επόμενος, ο πιο κοντά αν θες, είναι ο Νάι Λόπεθ, ο οποίος αυτό το οποίο διαβάζω στην Ισπανία θα μπορούσε να έχει τελειώσει μεταγραφή αν δεν περίμενε έστω μια τελευταία επαφή με την Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία νομίζω ότι είναι μόνο και μόνο θα την κάνει λόγω του ότι προέρχεται από την ομάδα, θα κάνει μια κουβέντα, αν και θεωρώ ότι και στη Ράγιο Βαγεκάνο πλέον θα έχουν καταλάβει ότι ο παίκτης βρίσκεται με το εισιτήριο στο χέρι για να έρθει να υπογράψει στον Ολυμπιακό, ένας παίκτης τον οποίο μάλλον τον θέλει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ, είναι ο αντιμίγια, αν θες. Τον Μίγια ήθελε πέρσι, για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έγινε αυτή η μεταγραφή. Πλέον έχουν κλειδώσει στον Ουνάι Λόπεθ.
0: Εντάξει, και φαίνεται πόσο πλέον είναι ορατή η παρέμβαση του Μεντιλίμπαρ, ότι τα περισσότερα ονόματα προέρχονται πλέον από την ισπανική αγορά.
1: Παιδάκι μου, είναι η αγορά την οποία και αυτός και ο Κοβάσεβιτς την ξέρουν με κλειστά μάτια. Για να τελειώνουν γρήγορα κάποιες εκκρεμότητες ιδιαίτερα σημαντικές για να αρχίσει να χτίζει με τη Λίμπαρ την ομάδα που θα μπει καταρχάς στα προκριματικά, πρέπει να τελειώσουν αυτά νωρίς, δηλαδή 29 του μήνα, όταν θα συγκεντρωθούν, άντε πες μέχρι 3 Ιουλίου που θα μπουν στο αεροπλάνο να πάνε για την Ολλανδία. εξελικάθατος είναι δηλαδή και ένα στο Καρεσκάκι φέτος Ολυμπιακός, παρεπιπτόντως, θα πρέπει να έχει, θα πρέπει να έχει το κατά 80% έτοιμο το ρόστερ. Ναι. Και να έχουν απομείνει μετά, ξέρεις, οι πινελιές που πάντα γίνονται.
0: Ναι, και
1: αν περάσει ο Ολυμπιακός στο Champions League, και ενδεχομένως να μπορέσει
0: να γίνει καλύτερη μεταγραφή.
1: Να κάνει και μια μεταγραφή του αεροδρομίου της τελευταίας στιγμής. Με δεδομένο και το ότι θα μπορούσε να πείσει παραδείγματος χάρη και τον Μιχάλη Κατσαφάδο, ο οποίος Μιχάλης να το σκεφτόταν να έρθει αυτή τη στιγμή να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και βέβαια είναι άλλα τα έσοδα, οπότε μπορείς να ξοδέψεις και παραπάνω. Είναι πολλοί οι παράμετροι.
1: Από εκεί μετά, για να κλείνουν μία-μία τις κρεμότητες, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στα δεξιά πρέπει να ενισχυθεί. Ο Κωστίνια πάει Μπράιτον, ο Μπιακόν Λάνς, και λέω τον Μπιακόν γιατί ο Μπιακόν είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Ο Ροντινέι πάει μπροστά. Ο Ροντινέι, ο οποίος έκανε και μια ανάρτηση με την φανέλα της Εθνικής, αλλά ταυτόχρονα είναι στη Πορτογαλία. Άνθρωπος ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του για να πάρει το πορτογαλικό διαβατήριο, το οποίο το δικαιούται η γυναίκα του είναι η Πορτογαλία. Δηλαδή, το έχει πάει πίσω αυτή η υπόθεση. Τώρα. Από τα δεξιά, το όνομα του
0: Παμπλο Μαφέο.
1: Παμπλο Μαφέο. Παμπλο Μαφέο μαζί με Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Και οι δύο περιπτώσεις δεν έχουν κλείσει. Είναι περιπτώσεις όμως οι οποίες έχουν τρέξει αρκετά και βρίσκονται σε ένα στάδιο που μπορεί να πει κανείς ότι είναι λεπτομέρειες αυτές οι οποίες, βέβαια, λεπτομέρειες σε μια μεταγραφή κάνουν και τη διαφορά. Μπορεί να τσακίσει ή να μην προχωρήσει. Αλλά προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει ο Ολυμπιακός για Μαφέο και Τσάπρα. Από τα αριστερά, ο Πεδρός, θα το έχουμε ξαναπεί, παίκτης με το οποίο έχει συνεργαστεί με τη Λίμπαρ στη Σεβίλη, φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλά στη σχετική λίστα του Βάσκου.
0: Προφανώς θα φύγει ένας από Μπρούνο Ορτέγκα, έτσι.
1: Αν μου πεις ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να μείνει τον χρόνο στο Ρότα, θα σου έλεγα ο Αργεντίνος.
0: Ναι.
1: Ο Αργεντίνος, ο οποίος και αυτός θέλει να δοκιμάσει. Υπάρχουν και αρκετές ιταλικές ομάδες που έχουν κάνει κάποιες πρώτες επαφές με τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Για το κέντρο της άμυνας, ο Μίκα Μαρμόλ, και αυτός είναι από τις περιπτώσεις που είναι πιο ψηλά.
0: Της Οβιέδο. Της Λας Πάλμας.
1: Αριστεροπόδαρος.
0: Και σε καλή ηλικία. Καλός παίκτης.
1: Καλός παίκτης. Θυμίζω ότι μικρό τον είχε τα δικαιώματα έχει η Manchester City. Είναι ένας παίκτης που και αυτός. Ξέρεις, το πρόβλημα που αντιμετώπισαν αρχικά ήταν λίγο σκεπτικός όσον αφορά το θέμα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά έχει αρκετούς παίκτες Ολυμπιακός που κάνουν και τη δουλειά, πούμε, για τον Νάι Λόπεθ, έτσι ένα παραλυπόμενο. Αυτός ο οποίος τον έψησε είναι ο Ντανί Γκαρθία, ο οποίος τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: μην το σκέφτεσαι καν, έλα, θα είσαι βασιλιάς, θα ζεις πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να τα ζεις καμιά ισπανική ομάδα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Παίκτες οι οποίοι έρχονται από
0: καλά, βέβαια. Πρωτάθλημα. Φίλε, μετράει η γνώμη τώρα του
1: ναι,
0: Γκαρθία.
1: Και ο Ντανί Γκαρθία είναι παλιό σειρά πλέον για το. Αυτά είναι τα θεματάκια τα οποία προσπαθούν, ξέρεις, και γι' αυτό δεν κλείνουν πολύ εύκολα αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί μιλάμε τώρα για παίκτες οι οποίοι είναι περιζήτητοι και στην ισπανική αγορά. Δεν αναφερόμαστε σε ποδοσφαιριστές που θέλουν να έρθουν γιατί δεν έχουν ομάδα στην Ισπανία. Παίκτες οι οποίοι έχουν
0: είναι σημειωμένοι στα μπλοκάκια,
1: όλων των παικτών. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που θέλουν να κλείσουν άμεσα στον Ολυμπιακό, συν την υπόθεση του αντικαταστάτη καταρχάς του Πασχαλάκη, ο οποίος, όπως έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα, είναι ο Πόποβιτς, δανεικός του Ερυθρό Αστέρα, ο Μαυροβούνιο στην ΕΦΚ Σαράγεβο, Βελιγραδίου. Είναι παίκτης τον οποίο είχε απασχολήσει και πέρσι τον Ολυμπιακό, για διάφορους λόγους δεν προχώρησε η μεταγραφή. Είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στον άρθει και να είναι ο Αντιπασχαλάκης, αντιπότης ο Δημήτρης Τουρνάρας. Δεν σημαίνει ότι ο Τουρνάρας ήταν δεύτερος
0: Εντάξει, όλα αυτά στην προπόνηση.
1: Για τον ΣΑ που γράφουν στην Αγγλία, ο ΣΑ θα κινηθεί Ολυμπιακός μόνο εάν φύγει ο Τζολάκης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο ΣΑ με 5 γεμάτες χρονιές στην Premier League να έρθει για δεύτερος σε μια ηλικία που άλλοι τερματοφύλακες ξεκινούν την καριέρα τους. 33 χρονών. Έχει ακόμα 4-5 γεμάτα χρόνια μπροστά του ο Ζωσίσα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόταση που να πούμε ότι δελεάζει τον Ολυμπιακό για να αρχίσει να μιλάει για τον Τζολάκη, Αν φύγει ο Τζολάκης, ναι, νομίζω ότι πρέπει να ενεργοποιήσει τον ΣΑ, για τον οποίο μιλά πάντως ο Ολυμπιακό, μιλά μάλλον η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη για λογαριασμό της Nottingham Forest. Αυτά όσον αφορά τους τερματοφύλακες. Για όλες τις άλλες θέσεις τα πάντα, θα χρειαστεί ακόμα έναν αντικαταστάτη παίκτη. Φεύγει εκτός από τον Ολυμπιακό, φεύγει και έχει φύγει και ο Καλογερόπουλος. Δεν έχει ανανεώσει. Yeah, θέλει το παιδί να πάει να παίξει στο εξωτερικό, να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Θα κρατήσει δικαιώματα του Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε αρχηγός της εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Αλλά κατά πόσο είναι τα πράγματα, θα επιστρέψει Κώστας Κοστούλας. Yeah. Παρτενέρ του Καλογερόπουλου στην Εθνική Ελπίδων. Έκανε καταπληκτική χρονιά με τον Όφη. Κάπως έτσι κινούν τα πράγματα για τον Ποντένσε. Δεν θεωρώ ότι στον Ολυμπιακό θα βιαστούν, ούτε να πούν ότι δεν θα ξαναμιλήσουν με την Αλ-Σαμπάμπ, πώς λέγεται η ομάδα του, για να τον κρατήσουν, αλλά ούτε θα πούν αυτή τη στιγμή στη διαδικασία των χρημάτων που ζητούν οι Άραβες. Ναι, δεν καίγονται. Εδώ πέρα θα παίξει ρόλο και το τι θα κάνει και ο παίκτης. Δηλαδή, ναι, πώς θα πατήσει πόδι για να μείνει στον Πειραιά πλέον με ελεύθερη μεταγραφή. Για δανεισμό δεν νομίζω ότι πλέον θα το συζητήσουν στον Ολυμπιακό. Στα εξτρέμ αυτή τη στιγμή, λίγο πολύ Ολυμπιακός και με τον Αντρέ Λούις δείχνει να μην βιάζεται πάρα πολύ. Κρατάμε το όνομα το εξής αυτή τη στιγμή. Αντριάν Λίσο. Παίκτης ο οποίος ανοίξει στη Σαραγώσα, έπαιξε στην Χετάφε με τη μορφή δανεισμού. Ναι. Αν ψάξετε να τον βρείτε, θα τον βρείτε ως αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ. Πρόσεξε να δεις, στη Χετάφε έπαιξε δεύτερος επιθετικός. Και θεωρώ μήπως έχει κάνει κλικ στον Μπεντιλίμπαρ ως δεύτερος επιθετικός, δηλαδή ένα αριστεροπόδαρος παίκτης, ο οποίος μπορεί να παίξει ως δεύτερος επιθετικός, αλλά ταυτόχρονα και ως εξτρέμ. Και επειδή ο Ολυμπιακός αναζητά ένα τρίτο επιθετικό, αν φύγει ο Ταρέμι, που ο Κλέι τον θεωρώ ότι θα δοθεί, πιάνει κοινοτικό, μη κοινοτικό διαβατήριο, κρατάμε αυτό το όνομα με την εξής επισήμανση: να έρθει ως δεύτερος επιθετικός. Είναι ένα όνομα, παρεπιπτόντως να πω ότι αποκαλύφθηκε η πρόταση που έχει γίνει, μάλλον ότι είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, σημερινή έκδοση του κόκκινου πρωταθλητή, για να λέμε και την πηγή. Yeah. Απλά δίνω εγώ την προέκταση ότι αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει κάνει κλικ στον Μεντιλίμπαρ είναι ότι μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις και είναι, έχει κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια φέτος με τη Χετάφε ως δεύτερος επιθετικός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από τα πρώιμα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα υπάρξουν πάρα πολλές εξελίξεις σε όλα αυτά τα θέματα και έχει ακόμα δρόμο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάποιους δανεικούς που πρέπει να δει τι θα γίνει. Είναι ο Μασούρας,
0: έχει
1: ο Καμπελά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το θέμα του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει επιστρέψει. Τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Επαναλαμβάνω, το είπαμε και χθες, ότι στη Λιόν δείχνουν ότι κάνουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Δεν μπορούν να φτάσουν στα 5 εκατομμύρια όμως.
1: Και ο Γιάρεμτσουκ έχει, του έχει κάνει πλήση εγκεφάλου Κουβάσεβιτς, τον οποίο τον έχει από κοντά τον Γιάρεμτσουκ πλέον, ότι θα είναι δεύτερη επιλογή. Δηλαδή θα είναι μέσα στη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι φεύγει ο Ταρέμι. Ταρέμι, ο οποίος παρεπιπτόντως πάει Λος Άντζελες, έχει δώσει και μια καταπληκτική συνέντευξη στο Αλ Τζαζίρα.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, γενικά είναι παιδί μου.
1: Είναι παιδί, εντάξει, ναι, ναι, που μου λέει, ας πούμε, το ποδόσφαιρο μπορεί να γεφυρώσει διαφορές. Ήδη πάντως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ο LKB στο New Jersey, όπου θα είναι η έδρα του Μαρόκο. Έγινε χαμός στην υποδοχή από Μαροκινούς. Ο LKB ξεκινάνε, αν θυμάμαι καλά, με Βραζιλία την άλλη εβδομάδα. Με Νέα Ζηλανδία ξεκινά ο Μεντιταρένι για το Μουντιάλ. Αυτά συμβαίνουν στο Μεγάλο Λιμάνι και από Δευτέρα θυμίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα δικαίωμα ανανέωσης υπαλλήλοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας των Πειραιωτών.
0: Μουσική ανάσα και ερχόμαστε.
1: Ευαγγέλη Χατζηκοσαντής, τον άλλο Πειραιώτη, στον Εθνικό, εδώ πέρα να το δούμε. Εδώ πέρα τρέχει, έχει πολύ μπόλικο πράγμα. Έχει, έχει.
0: Αρκεί να μας τα αποκαλύψει όλα, Ευαγγέλη.
1: Θα μας τα πει.

0: Ο Βαγγέλης από χτες είναι σε επάρξεις ως γνήσιος ρεπόρτερ για να μας πει τι ξημερώνει για τον εθνικό. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμένα βρήκες.
0: Τι. Γιατί.
1: Αυτή η αποθέωση τώρα, γνήσιος ρεπόρτερ και τέτοια.
0: Βέβαια, okay. Αφού από χτες είσαι στα πεζοδρόμια και ψάχνεις να βρεις τι γίνεται.
1: Κοίταξε, είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Στα πεζοδρόμια ήμουν, ναι. Αλλά όχι έτσι ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, πάντα η επόμενη μέρα, όταν μια ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο στόχο της, το τέλος της σεζόν, πάντα η επόμενη μέρα δεν είναι εύκολη. Έτσι και στον εθνικό.
0: Πόσο μάλλον όταν φεύγει και ο βασικός χρηματοδότης.
1: Ακριβώς. Η κουβέντα βέβαια, αυτό ήθελα να πω ότι δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αφορά κυρίως το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα και ποιοι θα είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα. Ήταν το μεγάλο ερώτημα αυτό των τελευταίων ημερών. Θυμάστε που τα συζητάγαμε αν ο Αλέξανδρος Χαριδόπουλος θα συνέχιζε να χρηματοδοτεί την προσπάθεια αυτή. Ένας άνθρωπος που για αλήθεια είναι μία από τα τελευταία χρόνια έβαζε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εξόδευσε πάρα πολλά χρήματα, σημαντικά ποσά. Ειδικά για την κατηγορία είναι εξωπραγματικά πραγματικά. Και προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο εθνικός να μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω και να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Χθες η αλήθεια είναι ότι είχα την τύχη να βρεθώ στην ίδια παρέα μαζί του και να ακούσω αρκετές από τις σκέψεις του. Προσωπικά θεωρώ πως πρόκειται για έναν παράγοντα παλιάς κοπής που λέμε, από αυτούς που σπανίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έστω και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένας άνθρωπος που ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν άφησε ποτέ ποδοσφαιριστή απλήρωτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, παιδιά, γιατί
0: ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες τώρα.
1: Ειδικά σε αυτήν την κατηγορία, πόσο μάλλον και στη Super League 2 που βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα.
2: Εδώ να πω και κάτι που το γνωρίζω εγώ πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ φίλος με τα παιδιά, τον Μπάμπη και τον Νίκο Στραβαχιλέα, το γνωστό κρεοπολείο. Χριστούγεννα πέρασε ο σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, προπονητές, ποδοσφαιριστές, φυσιοθεραπευτές, όλο το τμήμα για το εορταστικό τραπέζι και το Πάσχα, όλα πληρωμένα από τον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Καριδόπουλο. Δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί εγώ το είχα μάθει έτσι σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά σε συνδυασμό, δηλαδή αυτά δεν συμβαίνουν στις επαγγελματικές ομάδες Super League 2 και Super League 1.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, Λουκά. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα στους ποδοσφαιριστές και δίπλα στην ομάδα. Προσπαθούσε πάντα να παρέχει τις καλύτερες συνθήκες. Βλέπαμε ότι ήταν η μοναδική ομάδα ο εθνικός που πήγαινε στα ταξίδια του στην Κρήτη από το Σάββατο, αεροπορικός. Δηλαδή οι άλλες ομάδες πηγαίνανε με καράβια και ο εθνικός πήγαινε από το Σάββατο σε αεροπορικό, σε ξενοδοχείο, προκειμένου η ομάδα και οι παίκτες να μην ταλαιπωρηθούν. Δεν τα βλέπεις εύκολα στην κατηγορία αυτή. Έτσι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα όμως το μεγάλο ερώτημα είναι, αρκεί αυτό για να πετύχεις? Δυστυχώς το αποτέλεσμα δείχνει πως όχι. Το ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν λειτουργεί μόνο με τις καλές προθέσεις, γιατί είχε πολύ καλή πρόθεση όλα αυτά τα χρόνια ο Αλέξανδρος Καριδόπουλος να βοηθήσει την ομάδα. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και άλλοι παράγοντες που δείχνουν ότι καθορίζουν τις εξελίξεις. Και αυτό μάλιστα είναι αυτό που μας έλεγε, ότι το μεγαλύτερο παράπονο του ανθρώπου αυτού είναι ότι παρότι σήκωσε οικονομικά όλη αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι προδόθηκε από κάποιους και εκ των έσω αλλά και απ' έξω που δεν τον βοήθησαν να φτάσει στον πολύ μεγάλο στόχο. Πλέον βέβαια αυτό που μένει να δούμε, εντάξει, ο Αλέξανδρος Καριδόπουλος αυτό μας είπε και χθες, ότι δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται μπροστά οικονομικά.
0: Αυτό είναι, εντάξει, ο κύριος Καριδόπουλος έγραψε τη δική του ιστορία. Το θέμα είναι πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα για τον εθνικό. Αυτό είναι το φλέγω ζήτημα.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Μάλιστα σήμερα εξέδωσε και μια ανακοίνωση ο Ραστέχνης Εθνικός, όπου, εντάξει, μέσω πλησαφώς αυτό τονίζεται, ότι περιμένει προτάσεις από κάποιους άλλους ανθρώπους να πλησιάσουν την ομάδα προκειμένου να μπουν οικονομικά μπροστά για να βοηθήσουν το σύλλογο. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες πρώτες συζητήσεις με ανθρώπους που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασχοληθούν ενεργά με την ομάδα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι οριστικό, ούτε κάτι επίσημο. Ωστόσο τις επόμενες μέρες θεωρώ ότι, ειδικά την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχουν εξελίξεις στον εθνικό. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Πιέζει πάρα πολύ. Η ομάδα θα πρέπει μέχρι τις 3 Ιουλίου να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Ο εθνικός καλείται να χτίσει την ομάδα ξανά από το μηδέν. Τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών έχουν ολοκληρωθεί, ήταν μονοετή. Πρέπει να βρει προπονητή, ο άνθρωπος που θα μπει μπροστά. Πρέπει να βρει το γήπεδο που θα παίζει η ομάδα. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ όλα αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα
2: ήδη από σήμερα, επειδή δεν ήμουν από το ξεκίνημα της κουβέντας σας, ήμουν λίγο στο πρωτάξιο γιατί ετοιμάζαμε ένα σποτάκι για το δευτεριάτικο τελικό. Ο Εραστέχνης Εθνικός έχει απευθύνει, έχει κάνει ανάρτηση, ανακοίνωση, απευθύνει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναλάβει την ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Και
2: επισήμως αυτή τη στιγμή ο Εραστέχνης, γιατί αυτή είναι η είδηση, επισήμως αυτή τη στιγμή από το πρωί ο Εραστέχνης Εθνικός καλεί όποιον μπορεί και έχει τη δυνατότητα και θέλει να ασχοληθεί να αναλάβει την ομάδα.
1: Ναι, αυτό έλεγα πριν και μάλιστα έλεγα ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα, αλλά θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις στο κομμάτι αυτό.
2: Επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν τα πάντα ανακοινώσουμε, ακόμα και οι δικές μας δημοσιογραφικές πληροφορίες, αν δεν διασταυρωμένες, δεν δίνουμε ονόματα, δεν για πολλούς και διάφορους λόγους και κυρίως για λόγους φερεγγιότητας του μέσου μας, του καναλιού 1. Από τα ονόματα έχεις ακούσει ονόματα και από τα ονόματα τα οποία έχεις ακούσει είναι κάποια που μπορεί να πεις, Ευαγγέλη, τελείως θεωρητικά ότι ναι, θα μπορούσε να υπάρξει μια αξιόλογη διάδοχη κατάσταση για τον ποδοσφαιρικό εθνικό?
1: Κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι, Λουκά, από τα ονόματα που έχω ακούσει, κανένα όνομα δεν μπορεί να φτάσει την οικονομική άνεση που είχε ο κύριος Αλέξανδρος Χαριδόπουλος. Έτσι. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια σχήματα.
2: Να κρατήσουμε λίγο σε αγωνία, κάνουμε και ένα έτσι, δημοσιογραφικό τρίκ, να κρατήσουμε σε αγωνία τους φίλους του εθνικού που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Θα μας τα πεις αμέσως μετά, γιατί πρέπει να πατήσει ένα play αμέσως τώρα η Κατερίνα Κοκαλίδου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Κανάλι 1. 90,4.
6: Πάμε δεύτερο μέρος. Μου αρέσαν από όλα αυτά οι σκάστρες σε εκείνο το διαφημιστικό. Λοιπόν, Λουκά μου, ο εθνικός δεν πεθαίνει. Διαρκώς ξεψυχάει, αλλά παραμένει ζωντανός. Ποιος μπορεί να μου στείλει αυτό το μήνυμα, Βαγγέλη?
7: Ένας είναι ο Μιχάλης ο Μουσελής.
6: Όχι. Σπύρος Κουτούβαλης.
8: Κουτούβαλης.
6: Είναι
8: και παλιό κιόλας.
6: Ναι, το έχει ξαναγράψει και τέτοια. Ναι, Σπύρος Κουτούβαλης.
7: Ναι, δεν έχει και άδικο ο Σπύρος. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε.
6: Και η αλήθεια, είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Σπύρο για όλο αυτό το θέμα και είδα και την αγωνία και του ίδιου. Άλλωστε, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραστέχνη, Γενικός Αρχηγός του Ραστέχνη. Και ήταν πάρα πολύ προβληματισμένος για την επόμενη μέρα.
7: Ναι.
6: Γιατί ο Σπύρος Κουτούβαλης, απλά ξέρεις, είναι και κάποιοι άνθρωποι που κουβαλάνε και μια οικογενειακή παράδοση στο σύλλογο. Εντάξει,
7: και όχι μόνο αυτό, δηλαδή ο Σπύρος είναι και ένα πολυεργαλείο στην ομάδα του εθνικού σε όλα τα τμήματα. Και εντάξει, δεν
6: ματοδότης του Βόλου γυναικών είναι. Και βλέπω φέτος έχει κάνει και έχει ανεβάσει και ψηλά το πύχη, μεταγραφές από το πάνω γράφει.
7: Όλα τα τμήματα, όλα. Ό,τι μπορεί προσπαθεί να το.
8: Οπότε ουσιαστικά εξελίξεις από εβδομάδα περιμένουμε.
7: Ναι, ναι. Και δεν θέλω να πω στη διαδικασία, γιατί δεν θέλω να τριμπλάρω και να αποφύγω αυτό που με ρώτησε πριν ο Λουκάς και να αναφέρω ονόματα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω στη
6: διαδικασία. Δεν είπα για ονόματα. Σου είπα ότι αν κάποια από αυτά τα ονόματα σου κάνουν κλικ.
7: Θα σου απαντήσω διαφορετικά. Θα σου απαντήσω ότι πρόκειται για πρόσωπα που έχουν περάσει και στο παρελθόν από την ομάδα και διοικητικά και όχι μόνο. Έτσι, και μάλιστα αυτό που γνωρίζω είναι ότι τη Δευτέρα, Τρίτη θα υπάρχει μια συνάντηση που μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Πάντως την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις, θεωρώ.
6: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη.
7: Εντάξει, Λουκάς.
6: Καλή συνέχεια.
7: Γεια σου, Μιχάλη, μια χαρά.
6: Γεια χαρά. Και καλό Σαββατοκύριακο στον Βαγγέλη Χατζη Κωνσταντή. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το τι θα συμβεί στον εθνικό εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, τι ώρα είναι, και 39 λέει το ρολόι.
8: Σε πάλι εδώ στο Λοράν Γκαρός.
6: Ναι, έχει Ρολάν Γκαρός.
8: Έχεις πάρει χαμπάρι, ξέρεις, με όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, δεν έχουμε καταλάβει. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα στο γαλλικό Open. Ο Μετβέντεφ, το νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε από αντίπαλο που ερχόταν από τα προκριματικά. Ο Γιάννικ Σίνερ, το νούμερο 1, στο δεύτερο γύρο έχασε τον παγκοσμίω άγνωστο Αργεντινό Τσερούτολο. Αποκλείστηκε μόλις από τον τρίτο γύρο Νόβακ Τζόκοβιτς. Στις γυναίκες, η Ριμπάκινα, νούμερο 2, αποκλείστηκε από μια Ουκρανή που δεν ήταν καν στις 50 πρώτες. Η Κόκο Γκόφ, νούμερο 3, από την νούμερο 28, την Ποτάποβα. Αποκλείστηκε η Σβιόντεκ. Η Αρίνα Ζαμπαλένκα. Μιλάμε ότι όλα τα φαβορί και στους άντρες και στις γυναίκες έμειναν απ' έξω. Χθες είχαμε τους δύο ημιτελικούς των γυναικών με αυτή την εκπληκτική Πολωνέζα, την Χβαλίνσκα, να προχωρά και να φτάνει στον πρώτο τελικό της καριέρας της. Κέρδισε 7-6, 6-4 την Νταϊάννα Σνάιντερ. Στον άλλο ημιτελικό η Μίρα Αντρέεβα επιβλήθηκε της Μάρτα Κόστσουκ με 2-0 σετ επίσης, 6-1, 6-3. Οι δυο τους θα παίξουν στον τελικό των γυναικών αύριο. Ενώ σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς των ανδρών στις 4.30, σε λίγη ώρα δηλαδή, το νούμερο 3 στον κόσμο Σβέρεφ, που πλέον είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Θα πρέπει να ξεπεράσει ένα νεαρό παίχτη, το Μένσικ, που δεν έχει τίποτα να χάσει και βέβαια τα πάντα να κερδίσει αν καταφέρει και επικρατήσει τους Σβέρεφ. Και ο άλλος ημιτελικός, εκείνη η μεγάλη έκπληξη, είναι ιταλικός εμφύλιος. Ένας ημιτελικός ιστορικός για το ιταλικό τένις. Για πρώτη φορά δύο εκπρόσωποι της Ιταλίας αναμετρούνται σε ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός, ο Αρνάλντι με τον Κόμπολη. Το μάτς αυτό θα ξεκινήσει περίπου στις 8 η ώρα το βράδυ.
6: Λοιπόν, μεγάλο όνομα χθες για τον Μίλτον Ντόγκλου στη Ρώμη.
8: Τους τα είπε καλά χθες.
6: Ναι, δεν διστάζει. Συχνά πρέπει να ταχώνει ο αθλητής του Πομάς και 8-24 έκανε στη Ρώμη. Θυμίζω το 24 και είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι ότι επιστρέφει, εν πάση περιπτώσει, στα πολύ μεγάλα άλματα.
8: Ναι, πέρασε μια περίοδο, είχε πρόβλημα τραυματισμού, πέρασε μια άσχημη περίοδο, αλλά φαίνεται ότι επιστρέφει και πάλι στις κανονικές του ρυθμίσεις.
6: Λοιπόν, έχουμε παπαφλέσια, πολύ δυνατό meeting αύριο. Από ελληνικές συμμετοχές έχουμε την επιστροφή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στο σπριντ. Έχουμε τον Βασίλη Μιλανθόπουλο και τον Νικόλα Παναγιωτόπουλο σε 100 και 200 μέτρα. Τη Σοφία Ιωσηφίδου και τη Σοφία Καμπερίδου σε 100 μέτρα με εμπόδια. Η δεύτερη θα πάρει μέρος και στο κατοστάρι. Το Σαλπάς, πολλές συμμετοχές. Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά στις 6 και θα ολοκληρωθεί στις 8. Θα έχει απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Δυστυχώς δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη από τη δημόσια τηλεόραση η πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδα βόλης των ανδρών σήμερα στις 7 κόντρα στην Σουηδία για το European League 2026. Δύσκολο το έργο μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Λέει ο προπονητής μας, ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Το πρώτο τουρνουά είναι από σήμερα μέχρι τις 7 Ιουνίου με Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν και Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν 7 Ελλάδα-Σουηδία. Αύριο 6 Ιουνίου στις 5 Αζερμπαϊτζάν-Ελλάδα. Και την Κυριακή είναι το Σουηδία-Αζερμπαϊτζάν. Η εθνική μας συνέχεια παίζει στις 12 Ιουνίου στο δεύτερο τουρνουά με Βόρεια Μακεδονία και Ισλανδία. Παρασκευή 12 Ιουνίου με την Ισλανδία, μεταγραφή βόλη για τον Ολυμπιακό και για το γυναικείο του Ολυμπιακού, η ανδρομάχη Τσιόγκα Ακραία, η οποία έπαιξε τελευταία χρονιά στον ΑΟ Θήρας. Γενικά έτσι έχουμε αρκετά θεματάκια, πάμε για ένα πέρασμα από τα σημαντικότερα. Τρίτος ο Απόλλωνας Μύρνης στην Water Polo League των ανδρών, καθώς νίκησε με 8 γκολ τον Ντάουμπε 19-16 την Βουλιαγμένη, πήρε το χάλκινο μετάλλιο και ανανέωσε και με το
8: Ευρωπαϊκό εισιτήριο.
6: Ναι, Ευρωπαϊκό εισιτήριο απευθείας. Η Βουλιαγμένη πάει στο EuroCup αλλά πάει στα προκριματικά και ανανέωσε χθες στο πόλο των γυναικών του Εθνικού ο Ρέστης Σαλάχας. Όπως έλεγα και προχθές, το θεωρώ δεδομένο, ο Κώστας Χατζηδάκης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει το ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης όσον αφορά το γυναικείο. Ένα λεπτό πριν τις παρατέταρτο, πάμε μια μικρή μουσική ανάση για να κλείσουμε όπως κλείνουμε κάθε Παρασκευή με Αντώνη Γλύκα και Θρύλου στα FM.
9: Απλώς να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, Λουκά, φίλες και φίλοι, καθώς η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επισημοποίησε την απόκτηση του ΝΑΣ Μήτρου Λόγκ για την επόμενη τριετία. Ένας πολύ έμπειρος γκάρντ, ο οποίος έχει βέβαια και ελληνικό διαβατήριο. Την περασμένη σεζόν έπαιζε στην Νάπολη, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Με τον αδερφό τον Ελάιτζα, ως γνωστό να βρίσκεται στον Άρη της εποχής Σπανούλη, όπως βλέπουμε και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης αρχίζουν και ανεβάζουν αρκετά ψηλά τον πήχη.
10: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλύκα,
6: τον οποίο θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως εδώ στη συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Κύριε Γλυκά, καλησπέρα.
11: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, ετοιμαζόμαστε για τον μπάσκετ σήμερα, το βράδυ. Τι ωραία που αισθανθήκαμε σε εκείνη την τελευταία φάση, μετά την πολύ καλή αρχή, το ξεκίνημα, το πρώτο ημίχρονο της εθνικής ομάδος εχθές. Και χάρηκα και ιδιαίτερα τα πολλά παιδιά, τα Ελληνόπουλα που έπαιξαν ποδόσφαιρο. Και βέβαια εκείνη η συνεργασία του Κωστήλα μαζί με τον Μασούρα ήταν καταπληκτικό στο τέλος. Τι σκέφτηκε τώρα ο Μπάμπης εκεί και έκανε. Απίστευτη έμπνευση ήταν αυτή. Και βέβαια και ο Τσιμίκα στο πρώτο γκολ.
9: Το φοβερό με τον Τσιμίκα είναι ότι έχει βάλει δύο γκολ με τη δική τα δύο με το δεξί πόδι. Αυτό δεν υπάρχει.
6: Ναι.
11: Και βέβαια ο Ρέτσος φανταστική έτσι εμφάνιση έκανε. Όπως και ο Τζολάκης και ο Χρήστος μπήκε μέσα, ο Μουζακίτης και βέβαια όλα τα άλλα παιδιά, έτσι, όλα τα παιδιά που έπαιξαν στην εθνική ομάδα. Και μπράβο, μια ομάδα η οποία ετοιμάζεται να παίξει για το παγκόσμιο κύπελλο. Και βέβαια την Κυριακή Ιταλία τέταρτη φορά, τέταρτη έχει μείνει έξω από το παγκόσμιο κύπελλο, τρίτη νομίζω.
6: Ναι, σωστά.
11: Ιταλία, να κάνουμε 3-4-12. Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ όμορφη αναδρομή, έτσι όπως τη σκέφτηκα. Και μάλιστα τη συζητούσα με τον συνεργάτη μου, τον Γιάννη τον Θεοδόρου, που κρατά πολλά στοιχεία, έτσι. Και τα συζητήσαμε όλα αυτά. Και θέλω να θυμηθούμε 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά παπούτσια. Είναι κάτι που θα ευχαριστήσει τον κόσμο, φαντάζομαι, γιατί ξεκινάμε από τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος έχοντας πετύχει 224 γκολ στην Α' Εθνική κατηγορία, πήρε το πρώτο ασημένιο παπούτσι με 35 γκολ την περίοδο 68-69 με τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος, ο οποίος αναδύθηκε και 3 φορές υπόψη πρώτος σκόρερ στην Α' Εθνική με τον Ολυμπιακό. Του έκλεψαν στην κυριολεξία οι Βούλγαροι με τη Λεύσκη. Είχαν φροντίσει το τελευταίο παιχνίδι της Λεύσκη να γίνει μία μέρα αργότερα από το παιχνίδι το τελευταίο που έπαιζε ο Ολυμπιακός, με αποτέλεσμα ο Ζέκοφ, με μία από τις ομάδες τότε του καθεστώτος που ήταν εκεί πέρα στη Βουλγαρία, όπως το λέω, είναι γνωστά αυτά, έτσι, τα στοιχεία, Λουκά μου, τα ξέρουμε. Έβαλε 5 γκόλ ο Ζέκοφ. Και πήρε το χρυσό παπούτσι. Είχαν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια άλλαξε και η διαδικασία αργότερα. Αλλά ήταν άδικο τελείως για τον Γιώργο, ο οποίος όποτε συζητούσαμε μαζί, μας έλεγε, όπως και σε μένα, το ασημένιο παπούτσι που πήρα για μένα είναι 10 φορές χρυσό, γιατί έβαλα 35 γκολάρες στην κυριολεξία. Τώρα να σε κλέβει ο άλλος το τελευταίο παιχνίδι με μια ομάδα αγνώστου, έτσι, δυναμικής, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό παπούτσι που κατάκτησε Έλληνας ποδοσφαιριστής και ακούστηκε στην Ευρώπη. Θυμόμαστε η τελετή πως γινόταν, έτσι,
6: βέβαια,
11: όταν έπαιρναν το χρυσό παπούτσι. Το δεύτερο χρυσό παπούτσι το κατάκτησε ένα σπουδαίο σκόρερ, ο σπουδαίος Γιώργος Δέδες, με 181 γκολ στην αλφαεθνική κατηγορία, έτσι, ο οποίος είχε αναδειχθεί και 2 φορές πρώτος σκόρερ, μία φορά με τον Πανιόνιο και μία φορά με την ΑΕΚ. Πήρε το χάλκινο παπούτσι με 28 γκολ την περίοδο 70-71, αγωνιζόμενος, παρακαλώ, στον Πανιόνιο. Ήταν ένα σπουδαίο επίτευγμα, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, από τους ανθρώπους έτσι που έδιναν χαρά στον κόσμο και με το επίπεδό τους. Το τρίτο χρυσό παπούτσι για την Ελλάδα το κατέκτησε ο σπουδαίος Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος έχει πετύχει 187 γκολ στην Α' Εθνική κατηγορία. Πήρε το ασημένιο παπούτσι την περίοδο 71-72 με τον Παναθηναϊκό. Ο Αντώνης που αναδείχθηκε 5 φορές πρώτο σκόρερ στην Α' Εθνική κατηγορία με τον Παναθηναϊκό. Το ασημένιο παπούτσι με 39 γκολ, παρακαλώ, ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, ο εκπληκτικός αυτός ποδοσφαιριστής και άνθρωπος που έκανε και τόσο σαν πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Το τέταρτο παπούτσι το κατέκτησε ασημένιο ο Θωμάς Μαύρος, ο οποίος έχει πετύχει 260 γκολ στην Α' Εθνική κατηγορία και έχει βγει 3 φορές πρώτο σκόρερ με την ΑΕ και 1 με τον Πανιόνιο. 4 φορές πρώτο σκόρερ στην Α' Εθνική κατηγορία. Το κατάκτησε με 31 γκολ την περίοδο 78-79 με την ΑΕΚ, ο σπουδαίος Θωμάς Μαύρος, και θα ξαναεπιμείνω σε αυτό και γι' αυτό κάνουμε αυτό το σπουδαίο αφιέρωμα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος τίτλος, γιατί η παρουσία των ελληνικών ομάδων προσπαθούσαν να πλασαριστούν στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, όπως αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός με το Wembley και τα λοιπά. Και είχαν πολλές φορές επιτυχίες, αλλά η ατομική επιτυχία έτσι ήταν εκπροσώπηση στην κυριολεξία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το επόμενο παπούτσι το παίρνει ο αγαπημένος μας Νίκος Αναστόπουλος. Ο Νίκος με τα 179 γκολ στην Α' Εθνική κατηγορία, ο οποίος έχει αναδειχθεί και 4 φορές πρώτο σκόρε στην Α' Εθνική κατηγορία με τον Ολυμπιακό. Το χάλκινο παπούτσι το πήρε την περίοδο 82-83 με τον Ολυμπιακό με 29 γκολ. Και βέβαια όλοι αυτοί τι φοβερούς ανταγωνισμούς είχαν. Να έχει στα μεγαθύρια της Ευρώπης, οι γκολτζίδες και στα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά. Το επόμενο παπούτσι το κατάκτησε ο Βασίλης Δημητριάδης, ο οποίος έχει πετύχει 129 γκολ στην Α' Εθνική κατηγορία και είχε αναδειχθεί και 2 φορές πρώτο σκόρερ με την ΑΕΚ. Κατάκτησε λοιπόν ο Βασίλης Δημητριάδης το ασημένιο παπούτσι με 33 γκολ την περίοδο 92-93 με την ΑΕΚ, που ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία πάλι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί επιμένω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούσαν όχι μόνο τον εαυτό του, την ομάδα τους. Ένας Έλληνας πήρε το ασημένιο ή το χάλκινο παπούτσι. Και το χρυσό παπούτσι, ο Νίκος Μαχλάς με 79 γκολ την περίοδο, έχοντας πετύχει 79 γκολ στην Α' Εθνική κατηγορία και 117 γκολ, παρακαλώ, στο εξωτερικό. Το χρυσό παπούτσι με 34 γκολ την περίοδο, και το αναφέρω παρότι δεν ήταν η κατάκτηση στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ο Νίκος εκπροσωπούσε, να θυμηθούμε, το Συρτάκι στη Βίτα σε τι γινόταν. Την περίοδο 97-98 με την Βίτεσε στην Ολλανδία, ο οποίος αναδείχθηκε και πρώτο σκόρερ στην Ολλανδία. Ένα επίσης παπούτσι, ένα ασημένιο παπούτσι, έχει κατακτήσει ο αγαπημένος όλων μας και από τα κορυφαία στελέχη του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, ο Όλεκ Προτάσοφ, ένα χρόνο πριν έρθει στον Ολυμπιακό, να θυμίσω, με πρώτο σκόρο το Van Basten, είχε κατακτήσει το ασημένιο παπούτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και βέβαια τρίβαμε τα μάτια μας όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αυτές έτσι οι όμορφες στιγμές που μας έδιναν όλοι αυτοί οι φοβεροί ποδοσφαιριστές, την εποχή που, όπως βλέπετε, έπεφταν πάρα πολλά γκολ. 35 γκολ ο ένας, 28 ο άλλος, 39 ο άλλος, 31 ο άλλος, 29 ο άλλος. Καταλαβαίνουμε τώρα, 33 γκολ ο καθένας από τους γίγαντες που προανέφερα. σήμερα που άντε 17 γκολ, 18 γκολ και παρότι έχει και play-off και όλα αυτά τα πράγματα. Μπράβο τους για αυτό που κατάφεραν και βέβαια στα σπίτια τους, επειδή έχω και ιδιαίτερη σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους, κοσμούν τις τροποθήκες τους και εμείς πάντα θα τους μνημονεύουμε και θα τους θυμόμαστε για ό,τι κατάφεραν τα χρόνια που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Αυτά ήταν τα σημερινά μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα σας ετοιμάσουμε κάτι πάλι όμορφο, να θυμάται ο κόσμος παλιές όμορφες ιστορίες. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
6: Και εσείς, κύριε Γλυκά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα... Ήταν πραγματικά μια φοβερή σήμερα έτσι, ενότητα που η αλήθεια είναι εμένα με πει πολλά χρόνια πίσω σε διάφορες εποχές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Εσείς να είστε καλά και να συνεχίζετε αυτές τις όμορφες εκπομπές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
10: Στα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
6: Λοιπόν, και με αυτή την πραγματικά μοναδική ενότητα του Αντώνη Γλυκά, του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, φτάνουμε στο τέλος. Μην ξεχάσετε αύριο το ραντεβού όλης της πόλης και όλων όσων θέλουν να συνδράμουν μια πολύ σημαντική, δεν μπορώ να βρω έτσι άλλη λέξη, σπουδαίας πρωτοβουλίας που κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα στο κολυμπητήριο του Πειραιάς, στο δημοτικό κολυμπητήριο του Πειραιάς, το Ανδρέας Γαρίφαλος. Πρόκειται για την 7η σκηταλοδρομία αγάπης στη μνήμη του αείμνηστού του Βασίλη Τοκάκη, για χρόνια διευθυντή της επικοινωνίας του Δημάρχου, του Γιάννη Μόραλη, καλός φίλος ο Βασίλης, έχουμε γνωριστεί και μέσα από τις δράσεις του ως διευθυντής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Τοκάκης είχε οραματιστεί αυτή τη σκηταλοδρομή αγάπης για να στηριχθεί ο όμιλος Αγκαλιάζο, που πάντα στέκεται δίπλα στις οικογένειες και στον καρκινοπαθών. Έτσι λοιπόν όλο αυτό έχει γίνει ένας θεσμός 7η φορά που θα κολυμπήσουμε, που θα κολυμπήσει ο Πειραιάς, που θα κολυμπήσουν απλοί άνθρωποι, θα κολυμπήσουν πρωταθλητές, θα κολυμπήσουν Ολυμπιονίκες, σχηματίζοντας μια τεράστια αλυσίδα προσφοράς από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Περάστε από το κολυμπητήριο, κολυμπήστε έστω και ένα 25, δεν χρειάζεται να κάνετε χρόνους, απλά 5 χεριές τόσο είναι να πας από μια πλευρά του κολυμπητήριου στην άλλη και κυρίως για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας, από την άλλη πλευρά των Ερδιανών, όλη παρεούλα, βάλαμε πινελιές στα σπορ. Να ευχαριστήσω την Κατέρινα Κοκαλίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, διάλεξε και τις μουσικές, ο Γιώργος Καλίτης ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή. Ο Νίκος Σιφάκης στα μικρόχωνα, ο Μιχάλης Καταφάδος και ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν από τις 4, ακριβώς σε 2,5 λεπτά από τώρα. Ακούμε σύντομο δελτίο ειδήσεων με Θοδωρία Σβεστόπουλου και σκητάλη αναλαμβάνει ο Άκης Καπράνος με την ραδιοφωνική κινηματογραφική οθόνη του καναλιού 1. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές σύμφωνα με το Κίεβο. Προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόν εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν εκτόξευσε το Ιράν. Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένο, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν θα μας σύρουν οι δημοσκοπήσεις σε σενάρια και θεωρίες, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε ως πομαγιοταχή την Ελλάς του Τσίπρα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είπε ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. Εισαγγελική παρέμβαση για τους θάνατους 8 κρατουμένων σε 3 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί εκπομπή ραδιοφωνική οθόνη με τον Άκη Καπράνο. Επόμενη σύντομη ημέρα.

0: Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν, όσα τέλος πάντων χωρούν μέσα σε 50 λεπτά της ώρας. Είμαι ο Άκης Καπράνος, παρουσιάζοντας την μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα και συνεχίζουμε.

Είναι έτσι μια ακόμα εβδομάδα με πολλές νέες ταινίες στις αίθουσες. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στα ταμεία. Και ούτε πρόκειται να χαρώ που λόγω του backrooms έγιναν, ας πούμε, κοντά στα 20.000 εισιτήρια παραπάνω στο box office. Κι ας μου άρεσε η ταινία. Τα θερινά δεν θα σωθούν από ένα ευκαιριακό hit τρόμου. Αφήστε δε που το είδος δεν βλέπεται στα θερινά. Δεν μπορείς να δεις ταινία τρόμου σε θερινό σινεμά και να σε πιάσει. Είναι ο βασικός λόγος που το Midnight Express, ας πούμε, φέτος θα κάνει μόνο 4 προβολές το καλοκαίρι και μόνο μία είναι ταινία τρόμου.

αλλά για τα προβλήματα των θερινών που ούτως ή άλλως μόνο τους παλεύουν, γιατί ως γνωστόν όλοι είναι εναντίον τους. Εναντίον τους είναι η πολιτεία που θέλει να τα εξαφανίσει, και το κράτος είναι εναντίον τους, όπως είναι εναντίον και των κλασικών χειμερινών αίθουσών. Εδώ χαρακτηρίστηκε ασήμαντη συνοικιακή αίθουσα, το Παλάς, στο Παγκράτη. Μόνο και μόνο για να φάνε τα Golden Boys στον Real Estate. Δεν θα μιλήσω για το δικό μας φαντάζιο και τον Άγιο Σπυρίδωνα, αυτό είναι για άλλο κλάμα.

Το έχουν περιφράξει στο σινεμά και περιμένουν να πέσει από κάνα σεισμό για να το κάνουν πάρκινγκ. Μεγάλο, μεγάλο δώρο για τον πολιτισμό. Τέλος πάντων, το λέω όλο αυτό για να πω ότι μόνοι τους είναι οι άνθρωποι που έχουν τα θερινά, μόνοι τους παλεύουν. Την περίοδο του COVID ξέρουμε πολύ καλά ποια συγκεκριμένα παιδάκια κάναν προσφορές για να αγοράσουν κοψοχρονιάς τα πιο ωραία φιλέτα στο κέντρο. Ευτυχώς δεν πουλήσανε οι άνθρωποι. Αλλά για το τι χρειάζονται τα θερινά για να δουλέψουν και να πάνε καλύτερα, λίγο αργότερα, θα το πούμε λίγο αργότερα. Να πιάσουμε μια ταινία που σκίζει στα θερινά, βγήκε χθες. Είναι η ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Προβλήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο Φεστιβάλ Κανών και τσουπ κατευθείαν στις αίθουσες. Μ' αρέσει αυτό. Και τώρα για την ταινία τι να σας πω. Πολλοί λένε ότι επαναλαμβάνεται ο Αλμοδόβαρ στις ταινίες του. Έχουν δίκιο βέβαια. Άλλοι πάλι λένε ότι οι ηρωίδες του έχουν μεγαλώσει, δεν έχουν πια τον εύρο αυτής της punk περίοδου που ξεκίνησε με την πρώτη ταινία, την Pepe Lucy Bomb, και για μένα αγγίζει κάπως και το όλα για τη μητέρα μου. Ναι, οκ, okay, δίκιο έχουν και αυτοί που λένε πως έχουν περάσει αυτές οι εποχές, αλλά να κάνω μια ερώτηση. Ποιος περιμένει από έναν γυραιό δημιουργό να ανακαλύψει ξανά τον τροχό? Sorry παιδιά, έχει περάσει τα 70 εδώ και καιρό ο Πέντρο Αλμοδόβαρ. Τι αναζητάς λοιπόν από έναν 75χρονο? Αναζητάς νεοτερισμό και πρωτοτυπία? Όχι. Αναζητάς όμως ειλικρίνεια και θάρρος. Και σας ενημερώνω πως ο Αλμοδόβαρ μας κερνάει γενναίες δόσεις και από τα δύο στις πικρές γιορτές. Να σας πω την αλήθεια, η ιστορία αυτής της ταινίας είναι κάπως προσχηματική. Είναι σχεδόν ασήμαντη. Ένας σκηνοθέτης παλεύει να ολοκληρώσει ένα σενάριο και εμπνέεται από τις ζωές των δικών του ανθρώπων, της ατζέντιδάς του, του συντρόφου του, ενώ βλέπουμε ως θεατές τις σελίδες του σεναρίου να παίρνουν σάρκα και οστά επί της οθόνης. Η δράση λοιπόν χωρίζεται στα δύο. Στο τώρα, όπου έχουμε τον σεναριογράφο που παλεύει να γράψει αυτό το βιβλίο, και στην πραγματικότητα του σεναρίου, η οποία εμπνέεται από γεγονότα που διαδραματίστηκαν πριν από 20 πλάς χρόνια δραματοποιημένα. Έχουμε δηλαδή μία δραματοποιημένη βερσιόν μίας αλήθειας και μία αλήθεια από δίπλα. Καθόλου πρωτότυπη ιδέα. Καθόλου. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως την έχουμε συναντήσει και παλιότερα στον Αλμοδόβαρ. Κι όμως η ταινία απογειώνεται, γιατί πίσω από τα γνωστά φανταχτερά χρώματα, πίσω από τις γυναίκες που και εδώ υποφέρουν τελετουργικά, πίσω από τα άψογα διαμερίσματα, πίσω από την pop καλλιέπεια, πίσω από την μορφή της Ρόση Ντε Πάλμα, διακρίνεις πια όχι το στυλ του Αλμοδόβαρ, αλλά τον ίδιο τον Αλμοδόβαρ, καθώς κοιτάζει τη φθορά κατάματα. Κάποτε μας λέει τι να κάνουμε, κάποτε η υπερβολή ήταν συνώνυμη του πάθους, τώρα η υπερβολή είναι συνώνυμη της μελαγχολίας. Και εσύ κάπως στέκεσαι με προσοχή απέναντι σε αυτή την ταινία που μοιάζει έφραυστη, σαν δημόσια εξομολόγηση, και ουσιαστικά ο θεατής, εγώ, εσύ, δακρύζουμε λιγότερο για την ιστορία που αφηγείται ο Αλμοδόβαρ και περισσότερο για τον καημό μας, για τον κοινό μας καημό, για τον καημό που μας ενώνει με αυτόν. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα από μία παλιά, δεν θέλω να τη λέω παλιά αυτήν την ταινία, αλλά τέλος πάντων πάει καιρός που την είδαμε στα σινεμά, μπορεί να είναι και 30 χρόνια, ίσως και κάτι παραπάνω. Είναι οι Mambo Kings που τραγουδούν το Beautiful Maria of My Soul από την ομώνυμη ταινία The Mambo Kings, μαζί με την Maria de Mi Alma. Φύγαμε.

Επίσης, στις αίθουσες το ελληνικό σινεμά δηλώνει έντονο παρόν με την ταινία Ελλάδα 3.0, όπου τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται. Και ειλικρινά θα μπορούσε η ταινία να προωθηθεί ως ανθολογία και όχι ως σειραφή ταινιών. Δεν μου φαίνεται πολύ πιασάδικο, δεν μου φαίνεται έτσι πολύ λαχταριστό. Δηλαδή είναι σαν να λες στον θεατή «Βόηθα το ελληνικό σινεμά». Δεν του προσφέρεις μια ελκυστική πρόταση. Από δίπλα έχουμε την ευαίσθητη ταινία της Αμέρισσας Μπάστα «Μικρές Ανάσες», όπου η ασφυκτική καθημερινότητα μιας 20χρονης γυναίκας που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ γίνεται η αφορμή για να αφηγηθεί η ταινία μια δραματική, μια κοινωνική ιστορία που δανείζεται και από τον Ken Loach και από τους Darden. Αλλά με τηλεοπτικό σημειολογικό βάθος και στόχαστρο. Ενώ από τις επανεκδόσεις έχουμε μία θηριώδης επανέκδοση, μόνο στο Συνέθησιο, το οποίο κερδίζει στα σημεία και μάλλον έχει κάποιον άνθρωπο που ξέρει τι κάνει. Όπου θα προβληθεί το εκπληκτικό τρελό θηριοτροφείο του Τζον Λάντις με Τζον Μπελούση και Ντόναλντ Σάδερλαντ. Ένα πραγματικό όργιο αναρχικού χιούμορ.

Κατά τα άλλα τα είπαμε, τα θερινά δεν θα σωθούν από τις νέες ταινίες, θα σωθούν από έναν προγραμματισμό με προσωπικότητα, θα σωθούν από μαγαζάτορες που έχουν λίγο ξεφύγει από την εποχή που ανοίγαμε τις πόρτες, μπαίναν μέσα, γεμίζαμε, τους διώχναμε, την επόμενη τώρα. Θυμάμαι ότι είχα βρεθεί σε έναν κινηματογράφο στο Ήλιον που έπαιζε ένα ρουμάνικο σινεφίλ δράμα. Καταπληκτική ταινία, έπαιζε το Miracle. Το θυμάμαι. Καταπληκτική ταινία, αλλά ποιος θα πήγαινε να τη δει στο Ήλιον? Και γιατί να την προγραμματίσει αυτή την ταινία εκεί? Αναγνωρίζω πως υπάρχουν προβλήματα και το είπαμε έτσι, όλοι οι θεσμοί είναι εναντίον των θερινών κινηματογράφων. Όλοι οι θεσμοί. Υπάρχει ΦΕΚ, το οποίο απαγορεύει στα θερινά να είναι ανοιχτά μετά τη 1 και 4. 1 και 4 σου λέει πρέπει να κλείσεις. 1 και 4 το βράδυ. Υπάρχει ΦΕΚ που το απαγορεύει. Τις κάνει 5.000 και 10.000 σε πρόστιμα. Ενώ, γιατί, θα μου πείτε γιατί γίνεται αυτό. Ξέρω εγώ, για να μην ενοχλούνται οι Airbnb-άδες. Μην ενοχλούνται τα Airbnb και τα ξενοδοχεία. Λες και είναι όλα ήσυχα στην Αθήνα το καλοκαίρι από τη 1 και 4 και μετά. Γελιότητες στοχευμένες για λόγους ύπουλους και πονηρούς. Τα ξέρουμε αυτά. Μην ξεχνάτε, τα θερινά δεν εντάσσονται σε fans πολυεθνικών όπως τα Multiplex, για παράδειγμα. Κανείς δεν έχει να φάει από αυτά, παρά μόνο αν τα καταστρέψει, παρά μόνο αν τα εξαφανίσει. Τα θερινά λοιπόν υποφέρουν από τους θεσμούς που τα μισούν. Πρέπει να αλλάξουν τακτική αν θέλουν να κρατήσουν το κοινό τους και αν θέλουν να κρατήσουν ένα κοινό που δεν θα μπαίνει στο σινεμά από φιλανθρωπία. Αχ μωρέ, για σε μια χαλίκια ας μπούμε. Τέλος αυτό. Τέλος. Δεν θα πιάνει για πολύ αυτό το κόλπο. Ήδη δεν πιάνει. Αλλιώς δεν θα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα 65.000 εισιτήρια, που είναι από τα χαμηλότερα νούμερα ever.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Τώρα να μιλήσουμε για το Masters of the Universe. Okay, να μιλήσουμε. Είναι μια μεταφορά του κόμικ He-Man στη μεγάλη οθόνη. Είχε προηγηθεί μια παραγωγή της Canon το 1987 με τον Dolph Lundgren. Προτιμώ την πρώτη ταινία, και αυτό μάλλον λέει πολλά για τη σημερινή ταινία, αλλά και για τη σημερινή κατάσταση του Hollywood. Δεν είναι να απορρεί κανείς που το κοινό θα προτιμήσει μια οποιαδήποτε άλλη ιδέα, αρκεί να είναι πρωτότυπη, εξού και η επιτυχία του Backrooms. Εδώ πάντως, προκειμένου να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ ενώνει δυνάμεις με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν πολεμιστή, Χριστέ μου, δεν πληρώνομαι αρκετά για να τα λέω αυτά, για να αποδειχθεί το αληθινό το πεπρωμένο ως He-Man. Δεν έχω δει μεγαλύτερη σαχλαμάρα τα τελευταία χρόνια. Φρίκαρα με την ταινία, φρίκαρα με το χιούμορ της, που θυμίζει, τι να πω, χειρότερο χιούμορ σεφερλίδικο χιούμορ, φρίκαρα με την κακότεχνη και κίτσα αισθητική της, που πραγματικά θέλεις να βγάλεις τα μάτια σου από την αισθητική ασχήμια της ταινίας, και φρίκαρα και επίσης από την ιδέα, από το presumption, ότι η ταινία αυτή σατιρίζει τη woke agenda και σατιρίζει και τις πολιτικορθάκικες κόμικ ταινίες που φάγαμε στη μάπα τα τελευταία 20 χρόνια, λες και δεν είναι μια ταινία προϊόν του ίδιου συστήματος που έκανε ό,τι μπορούσε τα τελευταία 20 χρόνια για να αρμέξει οικονομικά τον υποκριτικό νεοφιλελεύθερο ανθρωπισμό. Και επίσης είναι 140 λεπτά. Γιατί είναι 140 λεπτά αυτή η ταινία? Αφού ούτως ή άλλως πρόκειται για B-movies on steroids. Για B-movies με αμφεταμίνες, για B-movies με πρωτεΐνες, για B-movies φουσκωμένα. Γιατί να είναι 140 λεπτά και να μην είναι ωραιότατα 80 λεπτά? Ίδιο θα είναι το μαρτύριο, απλά μικρότερο. Ο Ταραντίνο μπορεί να έχει πει πολλές βλακίες τα τελευταία χρόνια και μπορεί να μην τον σεβόμαστε πια για λόγους που δεν άπτονται του κινηματογράφου αλλά της πολιτικής. Όταν όμως μιλάει για σινεμά, λέει τα σωστά πράγματα. Και έχει δίκιο όταν λέει πως το σινεμά του 21ου αιώνα είναι το χειρότερο σινεμά στην ιστορία του σινεμά. Και ταινίες σαν το Masters of the Universe απλά το υπογραμμίζουν. Και αυτή είναι η Arctic Monkeys στο 505.

Να πούμε πως από επανεκδόσεις βγαίνει στο σινεμά και η ταινία, η πρώτη ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ, Τέσεις, όπου μία φοιτήτρια που εκπονεί μία πανεπιστημιακή διατριβή για τα snuff films, δηλαδή τον μύθο των ταινιών που απεικονίζουν πραγματική βία, βρίσκει ένα βίντεο όπου ένα νεαρό κορίτσι βασανίζεται και σύντομα ανακαλύπτει πως ήταν πρώην φοιτήτρια στη σχολή της. Ένα πρωτότυπο φιλμ για την εποχή του. Εγώ γενικότερα με τον Αμενάμπαρ δεν τρελαίνομαι ιδιαίτερα, δεν τον θεωρώ σπουδαίο σκηνοθέτη. Δεν υπάρχει κάποια ταινία του που να με έχει τρελάνει, καμία να σας πω την αλήθεια. Νομίζω δηλαδή πως η καριέρα του είχε την πτώση που της άξιζε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται με τις εγχώριες κινηματογραφίες. Μόλις βρεθεί ένα ταλεντάκι, όπολοι πάνω του. Έτσι, η πρώτη του ταινία βραβεύτηκε με 7 βραβεία Γκόγια, δηλαδή τα αντίστοιχα ισπανικά Όσκαρ, ας πούμε. Βγαίνει λοιπόν και αυτή η ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την προβολή της.

Υπενθυμίζω πως το ελληνικό σινέμα έχει σταθερή παρουσία με δύο ταινίες αυτή την εβδομάδα, το Ελλάδα 3-0 και τις μικρές αμαρτίες της Αμερίσα Μπάστα. Η ταινία Ελλάδα 3-0, θυμίζω, είναι μια σπονδυλωτή ταινία. Είναι τρεις μικρού μήκους ταινίες μονταρισμένες μαζί. Στην πρώτη ταινία έχουμε έναν δημόσιο υπάλληλο που πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά και διαχρονικά συνδεδεμένη με το Πασόκ. Στη δεύτερη ταινία, δύο νεαροί συγκάτοικοι σχολιάζουν τα πάντα από τον μπαλκόνι τους, αλλά μία όμορφη κοπέλα που εμφανίζεται στο απέναντι διαμέρισμα διαταράσσει το μικροκοσμό τους. Και στην τρίτη ιστορία, ένας δημοτικός υπάλληλος ενός νεκροταφείου και ένας ιερέας έχουν στήσει μία καλά οργανωμένη μπίζνα, ελέγχοντας ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, μόνο που κάποιος θέλει κάτι παραπάνω.

Μιλώντας για ελληνικό σινεμά, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου έκλεισε τα 50 της χρόνια και γιόρτασε μια ψηφοφορία, ξέρεις, έκανε μια ψηφοφορία, ας πούμε, ως γιορτή. Όπου καλύτερη ξένη ταινία της πεντηκονταετίας αναδείχθηκε η Αποκάλυψη τώρα και καλύτερη ελληνική αντίστοιχη ο Θείασος του Αγγελόπουλου.

όσο για την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και την άλλη και την επόμενη εβδομάδα νέες ταινίες και πολλά πράγματα να πούμε, αλλά πλέον ο προγραμματισμός είναι δύσκολη υπόθεση και κανείς δεν μπορεί να μαντέψει τι θα παιχτεί την άλλη εβδομάδα, γιατί κανείς δεν μπορεί να μαντέψει τι στήρα θα κόψουν οι ταινίες αυτή την εβδομάδα.

Ένα ενδιαφέρον νέον πάντως είναι πως εν ώψη της τελετής απονομής των βραβείων της Ήριδας, της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, η Ακαδημία θα εγκαινιάσει το Iris Close-Up, μια νέα πρωτοβουλία με ανοιχτές συζητήσεις και master classes με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου. Και έτσι την πρώτη του χρονιά ο θεσμός φιλοξενεί δύο ξεχωριστές, πολύ βραβευμένες Ευρωπαίες, την σκηνοθέτηδα Άννα Χίντς και την ηθοποιό Βίκη Κρυπς. Θυμίζουμε ότι η Βίκη Κρυπς είναι περισσότερο γνωστή ως συμπροταγωνίστρια του Ντάνιελ Ντέι-Λούις στην ταινία «Αόρατη κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον. Εγώ θα κρατήσω τη μαρτυρία ενός φίλου καλλιτέχνη, ο οποίος δούλεψε για την Miss Vicky Cripps προσφάτως και όταν ζήτησε την αμοιβή του, εκείνη του είπε: θα πρέπει να είσαι περήφανος απλά που δούλεψες για μένα. Έτσι για να ξέρουμε για τι προσωπικότητες μιλάμε.

Επίσης θα βρεθεί λοιπόν για Masterclass και η Άννα Χίντς, η σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ Smoke Sauna Sisterhood, ελληνικός τίτλος «Η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας», το οποίο τιμήθηκε με βραβείο σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ του Sundance το 2023. Εδώ το είδανε 5 άτομα. Και η Άννα Χίντς θα ανοίξει μια συζήτηση γύρω από την εσωτερική ζωή του δημιουργού. Τώρα το διαβάζω αυτό και αναρωτιέμαι ποιον ενδιαφέρει αυτό πραγματικά. Κοινώς, βρε Ακαδημία, θα μπορούσες και καλύτερα. Και έτσι, ευτυχής καθώς είμαι που αρνήθηκα να ενταχθώ και να γίνω μέλος και στην Ακαδημία Κινηματογράφου και στην ΠΕΚ για να μπορώ να τους σχολιάζω και να τους κριτικάρω όπως πρέπει, φτάνω στο τέλος της εκπομπής. Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη.

Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να πω ότι μάλλον πρέπει να έχει ξεκινήσει και το ταινιόραμα στο Άστι, που είναι σίγουρα μια καλή επιλογή άμα δεν ξέρεις τι έχει βγει αυτή την εβδομάδα και δεν θες και να ψάξεις κιόλας.

Και αυτή είναι η Verve, από τους οποίους ακούμε τι άλλο, Bittersweet Symphony. Γεια σας από εμένα. Είμαι ο Άκης Καπράνος και μόλις ακούσατε τη ραδιοφωνική οθόνη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής σας Βεστόπουλος. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μας σύρουν οι δημοσκοπήσεις σε σενάρια και θεωρίες των ισών Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε ως κόμμα γιοταχή την Ελλάς του Τσίπρα. Συζητήσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 219 αλλοδαποί μέσα σε ένα 24ωρο στο Λιβικό Πέλαγος. Καταργούνται οι τοκοχρεωτικές δόσεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με απόφαση του Αριουπάγου, μόνο με προσφυγές η διεκδίκηση αναδρομικών. Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, επιχειρούν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες. Προειδοποιητικούς πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν εκτόξευσε το Ιράν. Ουκρανικά τα θαλάσσια drones που κατέληξαν στη Ρουμανία παρασύρθηκαν από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

Apple Corps LTD αναγνώρισε την Παγκόσμια Μέρα Beatles 25 Ιουνίου. Αργότερα μες το μήνα, γιορτή για τους Beatles με φυσικές, με φυσικούς εορτασμούς. Αλλά και online event για το σπουδαιότερο συγκρότημα όλων των εποχών. Αυτή η μέρα επιλέχθηκε καθώς σαν το στις 25 Ιουνίου του 1967 John Lennon, Paul McCartney, Harrison, Ringo Starr έμπαιναν στο Studio One του Abbey Road για την πρώτη τους παγκόσμια τηλεοπτική εκπομπή για το κομμάτι All You Need Is Love. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με αυτό το κομμάτι. 6 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο, Rock Zone, Παρασκευή, τελευταία αυτής της εβδομάδας. Είμαστε παρέα μέχρι τις 7, 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-4416, ανοιχτές γραμμές για σας. Όλη η εβδομάδα είχε πολύ Beatles, πολύ McCartney κυρίως, με αφορμή βέβαια το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Ακούσαμε κομμάτια όλη την εβδομάδα, δεν θα το αλλάξουμε και σήμερα, θα παίξουμε κάτι από το νέο άλμπουμ. Συνεχίζουμε με ένα όμορφο κομμάτι, Salesman Sent, από το νέο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

entertainment, a piano and a radio, hot tea and cigarettes.

Salesman Sent, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Paul McCartney, από το νέο του άλμπουμ. Ακούσατε εδώ από τους 90,4 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι σήμερα τραγούδια από το νέο του άλμπουμ, που πραγματικά είναι ένα από τα πολύ καλά της καριέρας του και ένα από τα καλύτερα βέβαια της φετινής χρονιάς έως τώρα. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο McCartney. Θα πάμε 37 χρόνια πίσω, 1989, 5 Ιουνίου κυκλοφορεί το 8ο προσωπικό άλμπουμ του Paul McCartney, το Flowers in the Dirt, νούμερο 1 στην Βρετανία και στην Νορβηγία, αλλά πολύ καλά και σε άλλες χώρες. Μία από τις, το single επιτυχία από εκείνο το άλμπουμ, My Brave Face.

Με το ιδιαίτερο του στυλ, ο Ρούχος Γουίνραϊτ. Εδώ έχουμε γυρίσει πίσω το 2001, σαν σήμερα κυκλοφορούσε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, Poses, η προσπάθεια του να γίνει λίγο πιο φιλικός προς το ραδιόφωνο. Ένα άλμπουμ που έγραψε στην διάρκεια της διαμονής του για 6 μήνες στο περίφημο Chelsea Hotel στη Νέα Υόρκη. Cigarettes and Chocolate Milk, μία από τις πολύ καλές στιγμές αυτού του δεύτερου άλμπουμ του Rufus Wainwright που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2001. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 5. Van Morrison για τη συνέχεια. Πάμε σε ένα single του που είχε κυκλοφορήσει το 1989, 5 Ιουνίου, από το Avalon Sunset, 19ο άλμπουμ του Βορειοϊρλανδού σπουδαίου Van Morrison, Have I Told You Lately, μια μπαλάντα που τον έστειλε μέχρι το νούμερο 12 στην Αμερική, αυτό το single, αλλά αργότερα, το 1993, ο Rod Stewart, με τη δική του εκδοχή, τη δική του διασκευή, έφτασε πολύ ψηλότερα, μέχρι το νούμερο 5. Ένα όμορφο κομμάτι από το ρεπερτόριο του Van Morrison.

Εδώ είμαστε το 1961. Ο Roy Orbison, σαν σήμερα, ήταν νούμερο ένα στην Αμερική με αυτό εδώ το single, το Running Scared, το οποίο μπήκε και στα 10 καλύτερα στην Βρετανία. Στη δεύτερη πλευρά, το Love Hurts, το οποίο πήρε και αυτό πολύ airplay εκείνη τη χρονιά. Ήταν από τις πρώτες πολύ αναγνωρίσιμες εκτελέσεις αυτή του Roy Orbison σε αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα πολύ επιτυχημένο λοιπόν 45, σαν σήμερα 1961.

Love Hurts, η δεύτερη πλευρά στο 45 που, που ήταν σαν σήμερα νούμερο 1 το 1961 στην Αμερική. Πρώτη πλευρά, το Running Scared που ακούσαμε προηγουμένως. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο, μας μένει λίγος χρόνος ακόμα. Ακούμε καθημερινά αυτή την εβδομάδα τραγούδια του Chris Isaac, ο οποίος θα είναι στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, το επόμενο Σάββατο. Εδώ θα πάμε στο San Francisco Days, τη συλλογή τραγουδιών του, για να ακούσουμε τη διασκευή, την πολύ ωραία ερμηνεία του στο Solitary Man. Θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Rock Zone συνέχεια σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

25 χρόνια πριν κυκλοφορούσε το δεύτερο άλμπουμ, προσωπικό άλμπουμ του Manu Chao μετά του Manu Negra στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θυμάμαι να σας πω αν έκανε ιδιαίτερη επιτυχία εκεί, δεν το πολύ νομίζω. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια έχει κάνει θρίαμβο, το Πρόξιμα Εστασιόν Εσπεράνζα. Ένα πολύ γνωστό άλμπουμ, ο Manu Chao και όλοι οι υπόλοιποι που τραγουδάνε μες στο άλμπουμ, αραβικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, γαλλική, από τη διάλεκτο εκεί. Πορτογέζικα, ισπανικά. Το Μεγκούστα Στου παίζει χαλαρά σε κάποιο μπιτζομπαρό. Ακόμη και σήμερα. Μεγάλη επιτυχία. Θυμόμαστε βέβαια και την εμφάνισή του εδώ. Τις εμφανίσεις του εδώ στην Αθήνα, στη χώρα μας βέβαια που έχει σχέσεις ο Manu Chao. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7, εδώ στο πρώτο μέρος Νίκος Ξανθάκος, λίγο αργότερα στο δεύτερο 7 με 9. Στην καθημερινή τετράωρη ροκζόνη.

φετινό εορταστικό release Athens συνεχίζει με κατα... με καταιγιστικού ρυθμούς να ανακοινώνει ονόματα στην ημέρα των... που ήταν από μόνη τους σπουδαία των Pet Shop Boys. Όσοι δεν έχετε δει τους Pet Shop Boys ζωντανά, να το κάνετε. Πέρασε υπέροχα την προηγούμενη φορά. Την ίδια μέρα ο Σλοβένος Grammatic, που έχει παντρέψει, έχει γεφυρώσει το hip hop με την ηλεκτρονική μουσική, και η Saint Etienne, δύο σπουδαία ονόματα που κάνουν την συγκεκριμένη ημέρα στο 27 Ιούνιου στο release πολύ σπουδαία. Ξεκινάμε να ακούσουμε και τα δύο σχήματα. Πάμε να ακούσουμε τον Grammatic στο Dungeon Sound. Και αμέσως μετά η Saint Etienne, που φέτος κυκλοφόρησαν και το τελευταίο τους άλμπουμ της καριέρας τους. Αλλά εμείς θα πάμε, θα ακούσουμε τη μεγαλύτερη τους επιτυχία.

0: Σλοβένος Γκραμμάτικ και οι σπουδαίοι Σεν Τετιέν. Τα δύο ονόματα προσθέθηκαν στην εμφάνιση 27 Ιουνίου στο Release Athens με τους Pet Shop Boys, που έκαναν την ημέρα το βράδυ εκείνο, που ούτως ή άλλως θα ήταν τέλειο με τους Pet Shop Boys. Απολύτως εξαιρετικό το line-up σε αυτή την ημέρα του release. 15 λεπτά πριν τις 6. Πάμε στο άλμπουμ της Νέλε Τσέρι, Ρόλα Ξούση. 37 χρόνια πίσω, 1989, το ντεμπούτο άλμπουμ της. Είχε γίνει ένας χαμός εκείνη τη χρονιά, με πολύ heavy rotation στο MTV. Αυτό εδώ το κομμάτι.
1: How melodic.

love.

Δεκαετία 80, μια μεγάλη επιτυχία της Νίνα Τσέρι με τον τυπούτο της άλμπουμ. Σαν σήμερα είχε κυκλοφορήσει το 1989 το Roll Like Susie με μεγάλη επιτυχία το Buffalo Stance που ακούσαμε εδώ και σε Βρετανία και σε Αμερική επιτυχία. Τώρα θα πάμε για το επόμενο στη δεκαετία του 70, 1979, 10 χρόνια πριν δηλαδή από το κομμάτι που ακούσαμε, Earth, Wind and Fire, ένα το άλμπουμ I Am και ένα από τα single και επιτυχίες εκείνου του άλμπουμ, Boogie Wonderland.

Πληρώσαμε τελευταία λεπτά στον Prince, που συλλογήθηκαν 10 χρόνια. Έχουμε πει τον Απρίλιο από τον θάνατό του. Και την συλλογή Timeless, με ηχογραφήσεις του από το 1977 μέχρι το 2016. Μία από αυτές είναι και το Stone, κυκλοφόρητα πράγματα δηλαδή. Εδώ από το 1995, το Stone. Μια συλλογή που θα κυκλοφορήσει 28 Αυγούστου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τώρα στη δεύτερη ώρα. Stone από τη συλλογή Timeless, άλλο ένα κομμάτι από εκεί. Θα ακούσουμε το With This Tear από αυτή τη συλλογή που θα έρθει στα τέλη Αυγούστου. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στην δεύτερη ώρα στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η θαλάσσια ασφάλεια συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ. Στη Βουλή δικογραφία κατά του Γιώργου Φλωρίδη, μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περίπου 415.000 λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 11 συλλήψεις. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 219 αλλοδαποί μέσα σε ένα 24ωρο στο Λιβικό Πέλαγος. Καταργούνται οι τοκοχρεωλητικές δόσεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με απόφαση του Αρυπάγου, μόνο με προσφυγές ή διεκδίκηση αναδρομικών. Σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση, 4 αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έλαβαν εντολή να επιβαστούν στο διαστημόπλιο του Dragon. Διαψεύδει η Ουάσιγκτον την Ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στον κόλπο του Ομάν. Ουκρανικά τα θαλάσσια ντρόνς που κατέληξαν στη Ρουμανία παρασύρθηκαν από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, άνεμη μεταβλητημέτρη, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφόνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

τα αγαπημένα μου τραγούδια από τις Dire Straits. Ανοίξαμε την δεύτερη ώρα. Once Upon a Time in the West. Είμαστε 47 χρόνια πίσω, 1979, 5 Ιουνίου, το Communique, δεύτερο άλμπουμ των Dire Straits. 9 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,3.

4, Rock Zone, δεύτερη ώρα. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. 2-10-42-24-4-4-1. Έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. 7 με 9 Νίκος Ξανθάκος, λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος. 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, χαμός με τα καινούργια του τραγούδια. Οπτικοποιήθηκε και το Rough and Twisted. Πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ. Να θυμηθούμε το κομμάτι. Οι Rolling Stones, που μάλλον από τα δύο πρώτα τους δείγματα, ετοιμάζουν σπουδαία επιστροφή.

Rough and Twisted, The Rolling Stones, από το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues που θα έρθει 10 Ιουλίου, σε περίπου ένα μήνα και κάτι. Πάμε για τη συνέχεια. 19 χρόνια πριν, 2007, κυκλοφορούσε σαν σήμερα το Live in Dublin, το Springsteen, με την Singer Session Band στην τουρνέ του 2006. Και θα θυμηθούμε από εκεί την πολύ ωραία στιγμή στο Oh Mary Don't You Weep.

Προηγουμένως ήταν ο Springsteen ζωντανή ηχογράφηση. Το Mary Don't You Weep από το Live in Dublin που κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2007, και εδώ είμαστε στη δεκαετία του 70. Ένα από τα σπουδαία άλμπουμ των Deep Purple, πρώτο με τη σύνθεση Blackmore, Gillan, Glover, Lord και Pace. Deep Purple in Rock, 5 Ιούνιου του 1970. Speed King, το πρώτο κομμάτι από εκείνο το άλμπουμ. Το Black Knight που είχε κυκλοφορήσει παράλληλα, αν δεν ήταν μες στο άλμπουμ, είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία εκείνη την περίοδο. Child in Time και πολλά άλλα σπουδαία τραγούδια σε αυτό το ιστορικό rock album. Στον ήχο αυτών έχουν γυρίσει οι Deep Purple, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το 2026. Όσοι ακούτε συστηματικά την rock zone πιο φανατικά, έχετε ακούσει αρκετές φορές το καινούργιο του τραγούδι, το Arrogant Boy, που παίζουμε εδώ συχνά γιατί μας αρέσει πολύ, μας θυμίζει εκείνη την περίοδο. Πάμε να το ακούσουμε άλλη μία φορά και να κλείσουμε με αυτό το ημίωρο. Επιστρέφουμε εδώ με Radiohead.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Radiohead και το Knives Out. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441 ως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7 εδώ στο πρώτο μέρος της Rock Zone. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά ακόμη μαζί. Νίκος Ξανθάκος στο δεύτερο μέρος, 7 με 9 αμέσως μετά. Γενέθλια σήμερα του Ρίτσαρντ Μπάτλερ. Γίνεται 70 ετών η φωνή των Psychedelic Furs και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τη σημαντικότερη στιγμή τους, το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι τους, το Pretty in Pink.

Psychedelic Furs, Pretty in Pink. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε σε μια σπουδαία βραδιά, μια σπουδαία συναυλία των U2 πίσω στη δεκαετία του 80. Αναφέρθηκε και ο Δημήτρης, νομίζω, ή αυτή την εβδομάδα ή την προηγούμενη. Είχε κάνει ένα αφιέρωμα εκεί στη δεύτερη ώρα που αφιερώνει μια ολόκληρη ώρα σε κάποιο άλμπουμ. Στο Under Blood Red Sky, το live της δεκαετίας του 80 των U2. Σαν σήμερα λοιπόν ήταν η μέρα που ανέβηκαν στο Red Rocks Amphitheater του Denver κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. 48 ημερομηνίες είχαν εκείνη τη χρονιά οι U2 στη Βόρεια Αμερική. Ήταν λοιπόν αυτή η μέρα που, παρόλο ότι ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός και κινδύνεψε λίγο έλλειψη η συναυλία να ακυρωθεί από τη βροχή, ηχογράφησαν το Under Blood Red Sky, U2 Live at Red Rocks, το οποίο κυκλοφόρησε μάλιστα το 1984 και σε βιντεοκασέτα. Το single από εκείνο το live ήταν το I Will Follow.

I will follow. Η YouTube, γελάμε κάτι λέγαμε, τον Νίκο εδώ. Από το Under Blood Red Sky, από το live των YouTube που είχε γίνει σαν σήμερα, αυτή η ηχογράφηση στο Red Rocks του Denver το 1983. Ας αφήσουμε λίγο το παρελθόν, πάμε σε δύο καινούργια κομμάτια. Η Death Cab for Cutie κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ απόψε Παρασκευή. Το I Build Your Tower, το οποίο παίρνει εξαιρετικές κριτικές. Δεν το έχω ακούσει ακόμα ολόκληρο, έχω ακούσει τρία τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε ένα που έχουμε παίξει, πρωτοπαρουσιάσει εδώ και αρκετές μέρες, το Punch the Flowers. Και είναι ένα άλμπουμ που θα ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα.

Punching the Flowers από το νέο άλμπουμ των Death Cab for Cutie. Θα ασχοληθούμε μαζί του την επόμενη εβδομάδα, όπως και με όλες τις άλλες νέες κυκλοφορίες. Κάποιες από αυτές βέβαια φαντάζομαι και ο Νίκος λίγο μετά τις 7. Καινούργη Muse. Άλλο ένα κομμάτι από τα νέα τους τραγούδια. Night Shift Superstar. Εδώ έχουν βάλει και πινελιές δίσκο.

Κούρσον Παρέιντ, Ρετζέ και Σταμασίνα από το Evil Empire. Ήταν σήμερα νούμερο 1 το 1995 στην Αμερική. Σπουδαίο follow-up του πρώτου άλμπουμ των Rage Against the Machine. Ένα άλμπουμ που κέρδισε και το βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερο metal performance το 1996. Φτάσαμε στο τέλος, κλείνουμε με Metallica, Saint Anger. Κυκλοφορήσαν σήμερα το 2003 το άλμπουμ που σηκώνει πολύ κουβέντα για τους φίλους τους ότι μάλλον είναι το χειρότερο άλμπουμ των Metallica. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι, κλείνουμε δυνατά, κάπως έτσι. Και δίνουμε σκυτάλη στον Νίκο Ξανθάκο και τις επόμενες δύο ώρες εδώ στη Ροκζόνη. Μείνετε συντονισμένοι σε 90,4. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ένα όμορφο βράδυ απόψε. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Γεια χαρά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Να εγγυηθεί την πρόσβαση σε ιερούς τόπους ζήτησε από τον Τράμπο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Θεοφίλος κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στους 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η θαλάσσια ασφαλεία συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γιώργου Γέρα Πετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ. Επίθεση με τρικάκια στο σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Εχμές από Ανδρουλάκη και Διαμαντοπούλου στο Χάρι Δούκα για το άνοιγμα στον Τσίπρα. Αυτή την ώρα η εκδήλωση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του εν ώψη των εκλογών. Απέριψε ο Πούτιν την πρότασή του Ζελένσκι για συνάντηση. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα. Χρειαζόμαστε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος. Επέστρεψαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι 4 αστροναύτες μετά τις επισκευές για τη διαρροή αέρα. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ.

Ξεκινήσαμε 7 λεπτά μετά τις 7, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Καλοκαίρι του 2026, οι πρώτες ζέστες. Καλή επιτυχία για όσους δίνουν πανελλήνιες, πανελλαδικές όπως λέγονται πια. Και υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά, να μην έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Έχουν παίξει όμως ρόλο σε διάφορα είδη μουσικής, είτε σε διασκευές, είτε σαν sampling. Η ιστορία του τραγουδιού που θα παίξουμε αμέσως μετά έρχεται από την δεκαετία του 60, ένα ιστορικό σχήμα στο χώρο της reggae, Toots and the Maytals, με τίτλο Bam Bam. Από εκεί το πήρε η Sister Narcy και έκανε αυτό το κομμάτι το 1982.

Και για αυτό το κομμάτι που έρχεται από τη Τζαμάικα και την Sister Nars, η ίδια για περισσότερα από 30 χρόνια δεν έπαιρνε τίποτα από τα δικαιώματα στις διασκευές και στα sampling που γινόντουσαν. Από τις αρχές δεκαετίες του 90, σαν Gadems & Pliers, Lauryn Hill, Groove Armada, Chris Brown, το είχαμε θυμηθεί και πάλι γιατί το τραγουδούσε μαζί με τη Ριάννα ο Kanye West, μέσα σε εξέλιξη η περιοδία του, η Beyoncé, η Lizzo, ο Logic. Εδώ για λίγο και μία εκτέλεση από τον Jay-Z.

0: corruption.
1: Gangster no live in a tenement yard. Hood boy no live in a tenement yard. Too much watchy. Them so. Too much chatty.
2: Η Μονίκος Ξανθάκος είναι το δεύτερο δίωρο της Rock Zone. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ξεκίνημα του καλοκαιριού και εδώ ο Jay-Z που και αυτός έκανε συναυλία και με τη σειρά του τα χώσε στον Drake, αφού ο Drake τα είχε χώσει σε ένα από τα άλμπουμ του, τα έχουμε πει αυτά, τα αλληλομπίφ που έχουν. Αυτά λοιπόν με την Sister Nancy, ένα κομμάτι που έχει γνωρίσει δεκάδες εκτελέσεις από πολύ γνωστούς όπως είναι ο Jay-Z, ο Kanye West, μέχρι πιο άγνωστους, και τώρα ο Γάλλος Ιζέλ Χιούγκελ κάνει μεγάλη επιτυχία από πέρσι με τη δική του εκδοχή στο Bam Bam, Jamaican Bam Bam. Υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, σωστά γράφει εδώ ο Μάνος, για την Sister Nancy, Bam Bam, The Sister Nancy Story.

τέλη 25, αλλά γνωρίζει μεγαλύτερη επιτυχία στη διάρκεια. Είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού. Τραγούδια του καλοκαιριού που θα βρούμε μια ημερομηνία προς το τέλος του μήνα να παίξουμε μερικά από αυτά. Σίγουρα ο Ιζέλη Χιούγκελ που έρχεται και στη χώρα μας 26, αλλά θα παίξει και στη Μύκονο τέλη Ιουλίου. Είναι από τα καυτά ονόματα των τελευταίων ετών και μάλιστα έχει και άλλη μία επιτυχία φέτος μαζί με την πολύ ωραία φωνή της Ultra Nate, την θυμάστε?

Έτσι κάπως, όχι κάπως, εντελώς χορευτικά σχεδόν ξεκινήσαμε από την ρέγγι της δεκαετίας του 60 στο κλασικό πια μπαμ μπαμ της Sister Nancy, για να φτάσουμε στον Barry Gunn Swim, σκοτσέζος. Τον έχουμε γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια και έρχεται με ένα καινούριο τραγούδι. Όμως καινούριο τραγούδι από σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν αρκετοί, μεταξύ άλλων και μία κάπως country επιστροφή με αφορμή την καινούρια επερχόμενη κωμωδία και λίγο δράμα μέσα, Toy Story 5 της Disney και Pixar. Η ταινία αυτή βγαίνει στα τέλη του μήνα και μιλάμε για το Toy Story 5. Για ακούστε, γιατί από εκεί ξεκίνησε, σαν country τραγουδίστρια η Taylor Swift.

Τώρα σκέφτηκα να, ενώ πολλές φορές ετοιμάζω την εκπομπή είτε στο μυαλό μου είτε έχω κάποιες σημειώσεις εδώ, όμως η παραγωγή και το κομμάτι το έχει γράψει μαζί με τον επιστήθιο φίλο της και παραγωγό σε πολλά από τα άλμπουμ της, όπως και αυτός κάνει παραγωγές και σε άλλα άλμπουμ, τον Τζάγκ Αντόνοφ. Και έτσι είναι ευκαιρία να παίξουμε ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε ένα παλιό soul τραγούδι, από εκεί περισσότερο αν και υπάρχει και η πρώτη εκτέλεση, γιατί ο Τζάγκ Αντόνοφ είναι ο γνωστός Τζάγκ Αντόνοφ, εκτός από παραγωγός και μέλος των Bleachers, από το καινούριο τους άλμπουμ. Ακούστε προσεκτικά λίγο το The Vamp.

είναι το καινούριο άλμπουμ του Jack Antonoff. Πριν τον ακούσαμε στο καινούριο κομμάτι από το Toy Story 5 και φυσικά την Taylor Swift. Εδώ το άλμπουμ αυτό, που είναι το πέμπτο, Everyone for 10 Minutes, έχει μέσα το κομμάτι The Van και το sampling είτε από Blue Magic, αλλά εμένα μου αρέσει αυτή η εκτέλεση. Το sampling είναι σε ένα κομμάτι soul με τίτλο I Just Don't Want to Be Lonely. Where you going with that suitcase?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS. The Rock Zone 904.

Ήτανε 1976, στα χνάρια των Jackson 5, πολύ μεγάλη οικογένεια, οι Silvers. Και μιας και ήμασταν και πριν σε ήχο Soul R&B, μία από τις απώλειες των τελευταίων ημερών, σε 64 έφυγε ένα μέλος της οικογένειας των Silvers, ο Foster Silvers, Foster Emerson Silvers, όπως ήταν το όνομά του. Μία πιο μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, μεταξύ άλλων, ήταν το Boogie Fever. Τότε ήμασταν στα μέσα της δεκαετίας του 70, 75, 76, στα πρώτα χρυσά χρόνια της disco. Τώρα θα συνεχίσουμε στις απώλειες και σε ένα άλλο σπουδαίο και πιο γνωστό, αν θέλετε, και με περισσότερες επιτυχίες σχήμα, τους Commodores. Γιατί από το σχήμα αυτό, ένα από τα μέλη που μας άφησε είναι ο Ronald Labrid. Ένα σπουδαίο σχήμα, μην ξεχνάτε, Lionel Richie, μεταξύ άλλων. Και στο άλμπουμ, εδώ που θα ακούσουμε τον Commodores, που συμμετέχει ο Ronald Labrid, υπάρχει μέσα η πολύ μεγάλη επιτυχία Easy και αυτό εδώ. Φοβερά θέματα, φοβερές μουσικές.

Και ποιος ξέρει πόσα τραγούδια υπάρχουν ακόμα στο σιρτάρι. Έρχεται το Timeless, ακούσατε και πριν το Γιώργο, τα κυκλοφόρητα του Prince. Σίγουρα κάποια από αυτά αξίζουν το Stone, ενδεχομένως να είναι και ένα από αυτά. Ο ίδιος όμως δεν νομίζω ότι όσο ήταν εν ζωή δεν ήθελε να κυκλοφορήσει κάτι από όλα αυτά που μέχρι πρότινος είχε βάλει στην άκρη. Είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 8 και με αυτό το άλμπουμ που πήγε νούμερο 1 στην πατρίδα του έχει 24 μαζί με τους Beatles. 6 solo και 1 με την Linda McCartney. Εννοείται ότι θα τα κατάφερνε γιατί είναι αξιοθαύμαστο. Είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του πρώτου εξαμήνου στην ηλικία των 83-84. Ένας Paul McCartney που φέρνει τις αναμνήσεις στο προσκήνιο και όλα αυτά που έζησε πριν την σπουδαία περίοδο των Beatles. Εδώ ένα κομμάτι για την μητέρα του, Mama Gets By.

Άλλο ένα νούμερο ένα. Στα 83 του, The Boys of Dungeon Lane, από τον μοναδικό, πραγματικά, Paul McCartney. Ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει και έχουμε ακούσει το Ringo Starr, το άλμπουμ του, και περιμένουμε τους Rolling Stones, όπου θα συμμετέχει και ο Paul McCartney σε ένα τραγούδι μαζί τους. Είναι πολλές οι συνεντεύξεις που έχει δώσει και στον έντυπο και ψηφιακό, και μπορείτε και στο YouTube, αν είστε φανατικός των Beatles, αλλά θα σας έλεγα και να μην είστε, να δείτε πόσο σημαντικός είναι ο μουσικός, ο άνθρωπος Paul McCartney, με τον Paul Mescal, με τον Zane Lowe και πολλές άλλες. Σε μία από τις συνεντεύξεις του αναφέρει 5-6 τραγούδια που του αρέσουν περισσότερο από όλα τα άλλα. Για ακούστε όμως... Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ.

ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Σερ Πολ. Αυτό εδώ από τη δεκαετία του 80, πολύ μεγάλη επιτυχία. Κλασικό 80's τραγούδι, τον Human League, Don't You Want Me. Τώρα πάμε στον άλλο μουσικό για να συνδυάσουμε και εκεί μία ένοχη απόλαυσή του. Ο μουσικός αυτός βέβαια δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Paul McCartney, παίζει όμως ένα πραγματικά ξεχωριστό σχήμα που δεν είναι άλλο από τους Radiohead, και είναι ο κιθαρίστας, ο Ed O'Brien. Ο Ed O'Brien έβγαλε πραγματικά ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, ένα άλμπουμ που κινείται στο χώρο του ambient και ο τίτλος του είναι Blue Morpho. Είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ πριν από μερικά χρόνια σαν EOB, τα αρχικά από το όνομά του. Ναι, το προηγούμενο ήταν το Earth, το 2020, και το καινούριο είναι αυτό εδώ, Ed O'Brien.

Ένα από τα άλμπουμ που είναι και μια δική μας πρόταση, εκτός από τα γνωστά του Paul McCartney ή των Birds of Canada, που και αυτό πήγε πολύ ψηλά. Έχουμε παρουσιάσει το άλμπουμ, σας είπαμε ότι ακούγεται και ένα θέμα στους τίτλους τέλους του Backrooms, που συνεχίζει και παίζεται στη χώρα μας, και μάλιστα διάβασα ότι θα υπάρχει και sequel. Έτσι ο Ed Brian σε μια συνέντευξη που έδωσε είπε ότι δεν ακούει, δεν πολύ ακούει indie. Ήταν όμως φανατικός των Smiths και όταν ήταν ερωτευμένος του αρέσει να τραγουδάει George Michael. Του αρέσει να παίζει LCD Sound System στα πάρτι. Και ένα κομμάτι που του αρέσει, σε αυτό στεκόμαστε, αλλά σε όλους λέει ότι δεν είναι από τα αγαπημένα του, αυτό που λέμε ενοχή απόλαυση, για προσέξτε, είναι αυτό εδώ. Κάποιοι θα το θυμούνται. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Double, αν και ήταν κουαρτέτο αν δεν κάνω λάθος, και η πιο μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους ήταν το The Captain of Your Heart. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep.

Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Η Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Διαλέγουμε ωραία τραγούδια για το 8 με 9. Captain of Your Heart από τα αγαπημένα. Δεν το λέει όμως. Του Ed Bryan, τον Radiohead. Και τελικά τα κατάφερε η Ariana Grande, νούμερο 1 στην Βρετανία με το καινούριο της τραγούδι εν ώψη του 8ου άλμπουμ. Έφτασε η Ariana να βγάζει 8ο άλμπουμ, μάλιστα. Hate That Made You Love Me. Μη φύγετε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Την προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή έθεσε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στους 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση με τρικάκια στο σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Εχμές από Ανδρουλάκη και Διαμαντοπούλου στο Χάρη Δούκα για το άνοιγμα στο Τζίπρα. Εγκρίθηκε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση Φάμπελου το κόμμα να μην κατέβει στις εκλογές απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε εξέλιξη η εκδήλωση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του ενόψει των εκλογών. Στην 11χρονη Λιανά που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Φλεράνς της Γαλλίας. Απέρριψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα. Χρειαζόμαστε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή μέτρη θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς στην ερώτηση περί ίδρυσης νέου κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κακουργηματικές διώξεις στους 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης των Hells Angels στην Ιγουμενίτσα, στους 5.000 αναμένονται οι συμμετέχοντες. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προχωρήσει η συμφωνία με τις ΗΠΑ, ζητάει η Τεχεράνη, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο. Συνάντηση Μακρόν, Στάρμερ, Μέρτς και Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο για την Ουκρανία. Η Ρωσία επιλέγει τον πόλεμο, απαντά ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από την άρνηση του Πούτιν για συνάντηση. Ρώσοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε σημαντικό περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αυτή την ώρα για τον δεύτερο τελικό της Basket League. Πλήθος εκδηλώσεων το Σαββατοκύριακο στον Πειραιά για τις ημέρες θάλασσας. Αύριο η σκηταλοδρομία κολύμβησης Βασίλη Στοκάκη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ανδρέας Γαρίφαλος Σταύρο Τσαλάκη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Let me ask you a question. Has anything ever happened to you that you couldn't explain? That made you feel sort of foolish when you tried to tell somebody about it? Well, if it has, you have plenty of company, as you'll soon see.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιμα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: κανείς τ' άλλαξε.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς